0: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο ποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

have a coach if you're willing to repeat.

Τις μουσικές διαλέγει ο Κώστας Μιλωνάς. Yeah, the radio is on, but the signal is weak.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
1: Ακούτε Κόσμος

0: 93,6.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Pina Baus. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Εδώ με τον Νίκο Ψωμιάδη σχολιάζουμε τα υπέρ και τα κατά του να ξυπνάς τόσο νωρίς το πρωί. Καλημέρα και από εμάς. Είναι Τρίτη, είναι 7 Ιουλίου, είναι 5 λεπτά μετά τις 6 και είστε πάντα συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6 τόσο νωρίς το πρωί. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Για να μας στάθει Νίκος Ψωμιάδης, όπως ακούσατε, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά όπως πάντα με το Viber, με τα social media και το τηλέφωνο 210-6066-29 σε περίπτωση που θέλετε να μας πείτε οτιδήποτε. Εδώ είμαστε. Φτιάχνουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας και τα λέμε σε λίγο.
1: Je voudrais partir jusqu'à la mer, allongé sur le sable, prendre un peu l'air.

Πάμε να δούμε γιατί μας ξημέρωσε σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Κυριάκος και Κυριακή, γιορτάζει ο Πρωθυπουργός χώρας, χρόνια πολλά. Η δύση του ηλίου είναι 20:52 το βράδυ και ο καιρός θα είναι μια χαρά σε όλη τη χώρα. Από ό,τι βλέπω γενικά έθριος καιρός, φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες πιο αναλυτικά στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 28 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 31, Θεσσαλία 32, στην Πελοπόννησο μέχρι 33 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Μια χαρά το λες. Στο νομό Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, εκεί η θερμοκρασία μέχρι τους 30 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Όλες αυτές τις μέρες, το λέγαμε και χθες, ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στην Αττική θα φτάσει μέχρι τους 35 βαθμούς. Και από το ημερολόγιο της ημέρας, λίγο Beatles, κάθε μέρα έχουμε κάτι από Beatles νομίζω, σαν σήμερα το 1969 ο George Harrison, ο Paul McCartney και ο Ringo Starr ηχογραφούν το Here Comes the Sun. Ο John Lennon βρισκόταν στην Σκωτία εκείνη την ημέρα, οπότε οι τρεις τους ηχογράφησαν το Here Comes the Sun.

διαβάζοντας το ημερολόγιο της ημέρας μου κάνει εντύπωση, όχι αυτά τα περίεργα που βρίσκουμε, άλλωστε αυτά είναι και λίγο διασκεδαστικά, μου κάνει εντύπωση πως βρίσκονται άνθρωποι που καταγράφουν κάποια πράγματα μέσα σε αυτές τις δεκαετίες. Δηλαδή κάποιος άνθρωπος σήμερα, σαν σήμερα 7 Ιουλίου του 1928, είπε να το σημειώσω ότι σαν σήμερα λανσάρεται για πρώτη φορά το ψωμί σε φέτες για τόστ. Και καταγράφηκε και σημειώθηκε, έγινε για πρώτη φορά σήμερα από αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι. Ήταν ένας κύριος, Ρογβέτερ λεγόταν, ο οποίος χρόνια πριν από το 28 δηλαδή, τον προβλημάτιζε γιατί οι νοικοκυρές κόβουν το ψωμί με το μαχαίρι και δεν βγαίνουν οι φέτες ομοιόμορφες και κάποιες φορές τραυματίζονται κιόλας, και ήθελε να κόψει, να φτιάξει ένα ψωμί που να είναι έτοιμο κομμένο σε φέτες. Έκανε και μία έρευνα, λέει, βάζοντας αγγελίες σε εφημερίδες σε πάνω από 30.000 νοικοκυρές, ρωτώντας τις αν θα αγοράζαν προτεμαχισμένο ψωμί, και η απάντηση ήταν συντριπτικά θετική. Και βγήκε λοιπόν σαν σήμερα το ψωμί σε τόστα, το κομμένο ψωμί σε τόστα, το 1928. Στην αρχή μάλιστα δεν είχε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, θεωρούσαν ότι ήταν μπαγιάτικο, αλλά είχε φροντίσει να το καλύψει με κάποιο χαρτί έτσι ώστε να κρατάει, ας πούμε, τη φρεσκάδα του. Έγινε μετά πολύ δημοφιλές, το αγαπήσανε, και μάλιστα όταν το 43 εν μέσω Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η κυβέρνηση της Αμερικής επέβαλε μία απαγόρευση, μία παράξενη απαγόρευση, παράνομη την πώληση προτεμαχισμένου ψωμιού, γιατί λέει χρειαζόντουσαν το ανθεκτικό περίβλημα που είχε από κέρινο χαρτί για να το χρησιμοποιήσουν στα στρατιωτικά εφόδια που θέλανε τότε για τον πόλεμο. Τότε λοιπόν οι εφημερίδες πλημμυρίσαν από παράπονα, άνθρωποι γράφανε επιστολές, όχι φέρτε πίσω το ψωμί σε φέτες, ανταρσία λέει σε φούρνους και δημάρχους. Πολλοί αρτοποιοί προτιμούσαν να πληρώσουν το πρόστιμο παρά να σταματήσουν την κοπή αφού οι πελάτες τους το απαιτούσαν. Αυτά είναι τα περίεργα που έχουν καταγράψει στα διάφορα ημερολόγια. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε να καταγράφουν όλες τις ημερομηνίες. Σαν σήμερα στα μουσικά, το 1986 ο David Lee Roth κυκλοφορεί το ντεμπούτο άλμπουμ του Eat Them and Smile, και περιλαμβάνει και αυτό εδώ το τραγούδι.

0: Ακούτε Κόσμος. What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.

και πάλι με ένα Forever and Ever από τον Ραούλ Μάλο. Ήταν ο τραγουδιστής των Mavericks. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2025, από πέρσι. Στα νέα της ημέρας διαβάζουμε την άφιξη στη Θεσσαλονίκη του πρώτου νέου τρένου από τα 25 σύγχρονα υβριδικά νέας γενιάς που αναμένονται, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Το δεύτερο αναμένεται να φτάσει εντός του Ιουλίου, σύμφωνα και με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ανοιχτή από σήμερα το πρωί και ως τις 16 Ιουλίου και η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυτή η αγωνία που ελπίζουμε να λήξει σύντομα, μέχρι νομίζω τέλος του μηνός θα έχει λήξει, θα ξέρετε τι έχει γίνει με τις πανελλήνιες. Όσοι έχετε παιδιά ή φίλους που έχουν παιδιά και είναι σε αυτή τη διαδικασία αγωνίας αυτή την εποχή. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: Πάμε να δούμε μερικά ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. 1947, αγνώστο ταυτότητα αντικείμενο εντοπίζεται στην περιοχή Ρόσουελ του Νέου Μεξικού. Λέγεται ότι πρόκειται για ούφο που συντρίβει. 1954, στο Μέμφις της Αμερικής, ο σταθμός WHPQ είναι η πρώτη ραδιοφωνική, γίνεται η πρώτη ραδιοφωνική συχνότητα που μεταδίδει δίσκο του Elvis Presley. Και το 1969, στο Καναδά, η γαλλική γλώσσα εξισώνεται με την αγγλική και γίνεται μία από τις δύο επίσημες γλώσσες του κράτους, γιατί ο Καναδάς έχει δύο επίσημες γλώσσες. 1988, στην Εθνική Βιβλιοθήκη εισάγονται τα μικροφιλμ, ένας εξυγχρονισμός στην υπηρεσία συντήρησης. Και σαν σήμερα το 1943 γεννιέται ένας μεγάλος Ιταλός τραγουδιστής και συνθέτης, ο Σαλβατόρε ή αλλιώς Τότο Κοτούνιο. Έχει γράψει μεγάλες επιτυχίες, έχει ερμηνεύσει μεγάλες επιτυχίες. Νομίζω περισσότεροι το ξέρουμε από το L'Italiano, είναι ένα κορυφαίο τραγούδι. Ήθελα να το δώσουν και στον Αντριάνο Τσελεντάνο, ο οποίος όμως το απέρριψε, γιατί θεώρησε ο Τσελεντάνο ότι δεν χρειαζόταν να τραγουδήσει «Είμαι ένας αληθινός Ιταλός», αφού όλοι το γνώριζαν ήδη, και τελικά το είπε το Κοτούνιο. Έχει γράψει όμως και πολύ μεγάλες επιτυχίες, κάτι που ίσως δεν είναι τόσο γνωστό. Έχει γράψει για τον Τζον Ντασέν, ας πούμε, το «Λετέ Ινδιάν» και το «Εσύ την εξίστεπα». Έφυγε από τη ζωή 22 Αυγούστου του 2023 στο το Κοτούνιο. Εδώ ο Τζον Ντασέν σε μια σύνθεση του Κοτούνιου στο «Λετέ Ινδιάν».
1: Nous marchions sur une plage un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

Διαβάζω μια επιστολή που έστειλε η Μαράγια Τεντοκούμπο στο Μιλουόκι. Νομίζω μπορεί να το έχετε ακούσει. Η οικογένεια Τεντοκούμπο μετακομίζει στο Μαϊάμι. Ο Αντετοκούμπο φεύγει από τους Milwaukee Bucks και πάει στους Miami Heat. Δημοσίευσε λοιπόν μια επιστολή αποχαιρετισμού πολύ συγκινητική η γυναίκα του, η Μαράγια Τεντοκούμπο. Γράφει: κάθε φορά που καθόμουν να γράψω αυτό το κείμενο, τα μάτια μου γέμιζαν δάκρυα. Τα τελευταία 10 χρόνια το Milwaukee έγινε κάτι πολύ περισσότερο από την πόλη όπου ο σύζυγός μου έπαιζε μπάσκετ. Έγινε το σπίτι μας, έγινε ο τόπος που δημιουργήσαμε την οικογένειά μας. Για 10 χρόνια αποκαλούσαμε με περηφάνεια το Milwaukee σπίτι μου. Φέραμε και τα 4 παιδιά μας από το μευτήριο εδώ, οδηγώντας αργά κατά μήκος της Lake Drive με το καθένα τους. Το ύψος τους θα είναι για πάντα σημειωμένο με ανεξίτηλο μαρκαδόρο στον τοίχο του σπιτιού μας. Παντρεύτηκα τον έρωτα της ζωής μου στο Δημαρχείο του Κέντρου. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ γίναμε γονείς, εδώ γίναμε σύζυγος και σύζυγος, εδώ χτίσαμε τη ζωή μας. Γι' αυτό, Milwaukee, σε ευχαριστώ. Είναι μια πολύ συγκινητική και μεγάλη επιστολή. Δημοσιεύεται, θα το βρείτε online παντού σήμερα. Και διαβάζω ότι το Milwaukee, η Milwaukee μάλλον Bucks, και αυτοί αναρτήσαν ένα προσωπικό αποχαιρετισμό στον Γιάννη Αντετοκούμπο και είπαν το δικό τους αντίο και ευχαριστώ. Γράψαν οι Milwaukee Bucks προς την οικογένεια Αντετοκούμπο: σας ευχαριστούμε για όλα όσα έχετε κάνει για αυτή την πόλη, σας ευχαριστούμε που κάνατε το Milwaukee σπίτι σας και πραγματικά προσφέρατε στην κοινότητα. Η κληρονομιά σας εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο μπάσκετ, με όλη την αγάπη που έχετε δείξει. Και τελειώνει μια πολύ ωραία φράση αυτό το κείμενο: το Milwaukee, λέει, είναι ένα καλύτερο μέρος χάρη στους Αντετοκούμπο. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στα 57 λεπτά μετά τις 6, ολοκληρώνουμε δηλαδή την πρώτη ώρα της εκπομπής. This is life, που λέει και η Ellie McDonald.

0: 93,6.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι, είναι 7 και 5, 7 και 6 τώρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8, όπως πάντα, αυτές τις δύο πολύ πρωινές ώρες που έχουν τα υπέρ τους, έχουν και τα κατά τους. Εμείς εδώ λοιπόν, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Μεγάλο καιρό στην Αθήνα σήμερα, στους 22 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία θα ανέβει μέχρι 35 και κάπως έτσι θα συνεχίσει και θα είναι και τις επόμενες μέρες ο καιρός, με ηλιοφάνεια και έτσι ψηλές θερμοκρασίες, αλλά κανονικές όμως για αυτή την εποχή. Σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή, πείτε τους χρόνια πολλά. Amy Winehouse για τη συνέχεια. Will you still love me tomorrow? Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας τα γνωστά, τα ξέρετε, Viber, social media και τηλέφωνο.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Κάποια από τα πρωτοσέλιδα: απογευματινή, ενισχύεται το δόγμα φυλακή επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών και χώρος πολιτισμού, το ιστορικό ξενία στις Μυκήνες. Εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα. Στο σκάνδαλο βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές. Καθημερινή, στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Predator ο πρώην πρωθυπουργός. Στα νέα, ο Σαμαράς στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές, πετάει το γάντι στο Μαξίμου. Από Τραμπ και Μακρόν, δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο, επίσης στην πρώτη σελίδα στα νέα. Ναυτεμπορική, πολύ φερδινήφη οι ελληνικές μετοχές, η εισρωή ξένων κεφαλαίων στο Euronext Athens μπορεί να παραταθεί έως τους πρώτους μήνες του 2027. Και ένα τραγούδι, ακόμα ένα τραγούδι από το μουσικό ημερολόγιο της ημέρας. Ήταν σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1966, όταν οι Kings βρέθηκαν στο νούμερο 1 του Βρετανικού τσάρτ με το Sunny Afternoon.

Αυτό είναι το αγαπημένο Αλταλένα, μου το ζήτησε η συνονόματη Ηλιάνα, ακροάτρια εδώ του κόσμου. Δεν μπορούσα να αρνηθώ άλλωστε. Διαβάζω για μια νέα εφαρμογή. Έχουμε γεμίσει εφαρμογές. Αυτή έρχεται από το Δήμο Αθηναίων, λέγεται Park Out και θα κάνει, λέει, πιο εύκολη τη στάθμευση στην πόλη. Θα σου λέει δηλαδή πού υπάρχει θέση για να παρκάρεις. Όπως καταλαβαίνω, όπως το διαβάζω τώρα στην ανακοίνωση που έχει βγει, το Park Out, έτσι λέγεται αυτή η εφαρμογή, βασίζεται στους χρήστες του. Δηλαδή έχεις παρκάρει κάπου, ενημερώνεις την εφαρμογή ότι φεύγεις και ελευθερώνεται μία θέση στάθμευσης. Όσο περισσότεροι δηλαδή τη χρησιμοποιούν και βάζουν μέσα τα στοιχεία, τόσο πιο εύκολο είναι να λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή και να βρεις τη θέση στάθμευσης. Είναι πραγματικά, νομίζω, μια καλή ιδέα, γιατί υπάρχουν τεράστιο πρόβλημα με τις θέσεις πάρκινγκ, ας πούμε στο Παγκράτη. Έχω φίλους που μου τηλεφωνούν με δάκρυα στα μάτια για να λένε είμαστε μία ώρα γύρω γύρω και δεν μπορούμε να βρούμε να παρκάρουμε. Στα Βρυλίσια να δεις, μου λέει τώρα Άνω Ηλίσια, Άνω Ηλίσια, μου λέει τώρα ο Νίκος Ψωμιάδης. Πραγματικά το κέντρο της Αθήνας έχει τεράστιο πρόβλημα. Αν λειτουργήσει αυτή η εφαρμογή, αν όλοι μπούμε μέσα και λέμε ότι ναι, έχουμε παρκάρει, αλλά τώρα φεύγουμε, θα περιοριστεί και η άσκοπη κυκλοφορία γύρω-γύρω. Μπορεί να κάνεις και μία ώρα γύρω-γύρω για να πεις να παρκάρεις. Να σας πω ότι αυτή η λειτουργία της εφαρμογής δεν αφορά τους Δήμους, δεν αφορά τις περιοχές, μάλλον στο Δήμο της Αθήνας, όπου υπάρχει ήδη ελεγχόμενη στάθμευση. Δηλαδή, δεν είναι στο κέντρο, στο Κολωνάκι, στο Μοναστηράκι, στην Ακρόπολη, στο Λυκαβητό, εκεί πέρα που υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση, δεν αφορά αυτή τη λειτουργία της εφαρμογής Park Out. Όμως στις υπόλοιπες περιοχές, όπως είπα και πριν, Πλατεία Αμερικής, Παγκράτη, Ριζούπολη, Πατήσια, Άγιος Ελευθέριος, Κυψέλη, εκεί πέρα μπορείτε να λειτουργήσει το Park Out και ίσως λίγο να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη, τουλάχιστον με τις θέσεις στάθμευσης. Μπορείτε να βρείτε και περισσότερες πληροφορίες στο site www.letsparkout.com. Πάμε στα δικά μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε και έχει γενέθλια ο Ζουλιάν Ντοροέ. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου του 1982, είναι διάσημος από ένα τηλεοπτικό διαγωνισμό στη Γαλλία, αλλά μετά ακολούθησε μια αρκετά έτσι πετυχημένη σόλο καριέρα. Ένα τραγούδι που αγαπάμε από τον Ζουλιάν Ντοροέ, το Λελάκ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα σήμερα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Οι φρούροι της Επανάστασης έπληξαν δύο εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. 15 και 16 Ιουλίου στη Ρώμη, ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Στην Ελλάδα το πρώτο από τα 25 συνολικά υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης. Στη Βενεζουέλα χιλιάδες αγνοούμενοι και άστιγοι από τον διπλό φωνικό σεισμό. Γενικά έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
0: Ακούτε Κόσμος.

Και κάπως έτσι μπήκαμε και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Είναι ήδη 35 λεπτά μετά τις 7, πάντα εδώ στο Κόσμος 93,6 live από το Ράδιο Μέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Νίκος Ψωμιάδης μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και ο Μπρους Σπρίγκστιν τώρα στον αέρα, γιατί και αυτός βρίσκεται στο ημερολόγιο της ημέρας με το Born in the USA, αυτό το καταπληκτικό άλμπουμ που κυκλοφόρησε και σαν σήμερα το 1980. Ανεβαίνει στο νούμερο 1 του αμερικανικού τσάρτ, όπου παρέμεινε για γενικά στο τσάρτ 139 εβδομάδες. Από αυτό το άλμπουμ, όχι τα αναμενόμενα φαντάζομαι, αλλά το Bobby Jean, ένα τραγούδι που μάλλον αγαπάει και ο Bruce Springsteen, μια και το συμπεριλαμβάνει σε όλες τις live εμφανίσεις του.

Υπάρχουν μερικοί καλλιτέχνες που είναι πολύ καλύτεροι στα live τους από ότι στα ηχογραφημένα τους. Όχι ότι στα ηχογραφημένα δεν είναι καλοί, αλλά στα live το πάνε ένα βήμα παραπέρα. Ο Ρόμπι Ουίλιαμς είναι ένας από αυτούς, εξαιρετικός στα live. Νομίζω ότι όσοι είχαμε δει τη συναυλία πρόπερση ήταν, όχι πέρσι ήταν, στο Καλλιμάρμαρο, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Πάμε να δούμε λίγο τους διαγωνισμούς που τρέχουν αυτή τη στιγμή από τα social του κόσμος. Στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith στο θέατρο Δώρα Στράτου. Την Τετάρτη είναι το live, η λήξη του διαγωνισμού είναι σήμερα το μεσημέρι. Έχουμε διπλές προσκλήσεις στο Instagram επίσης για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού την 5η-9η του μηνός. Η λήξη του διαγωνισμού είναι αύριο το πρωί και όχι το μεσημέρι όπως είναι συνήθως, οπότε αν θέλετε μπορείτε να μπείτε από σήμερα στο Instagram, θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση. Και φυσικά έχουμε και το διαγωνισμό που τρέχει το καλοκαίρι, 25 για τα 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμος, 25 βιβλία που έχουμε διαλέξει από διαφορετικούς εκδοτικούς οίκους για τους ακροατές και τα κληρώνουμε από το Instagram. Και οι νικητές λοιπόν σε όλους αυτούς τους διαγωνισμούς θα ενημερώνονται με προσωπικό μήνυμα, να το ξέρετε και αυτό. Αν θέλετε να δηλώσετε συμμετοχή θα γράψετε κάτω από την ανάρτηση ένα σχόλιο και θα μαζέψουμε τα ονόματα και θα κάνουμε την κλήρωση και μπορείτε να δείτε μετά στο inbox σας πώς μπορείτε να παραλάβετε τις προσκλήσεις ή το δώρο σας. Η ενέθλια σήμερα και για τον Ringo Starr, γίνεται 86 ετών εδώ στην τελευταία του συνεργασία με τον Paul McCartney από το δίσκο του Paul McCartney. Το τραγούδι λέγεται Home to Us.

Τελειώνοντας τη σημερινή εκπομπή, να δούμε λίγο και την κίνηση, αυξημένη κίνηση, ουρές χιλιόμετρων διαβάζω στο Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αυξημένη κίνηση και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια κατάσταση σε Μεσογείων, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, χαμηλές ταχύτητες και στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι κόμβο Κηφισίας. Αυτά από μας για σήμερα. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Λιάνα Μαστάθη. Νίκος Ψωμιάδης ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και για τις επόμενες δύο ώρες ακολουθεί ο Προκόπης Δούκας. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: 93,6.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα. Στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ. Foreign Tongues. Αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Βίτα της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Βίτα της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
4: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Heaven on the Ground, ο παράδεισος επί της γης. Ο Jose James βέβαια είναι αυτός, μαζί με την Emily King από το No Beginning No End. Έτσι είπα να βάλω ένα άλλο κομμάτι από αυτά που δεν ακούμε συνήθως, που δεν είναι από αυτά που είπε χθες στη συναυλία. Είπε περιορισμένο αριθμό κομματιών δικών του, μια και το πρώτο μέρος της συναυλίας ήταν αφιερωμένο στο I Want You του Marvin Gaye. Ολόκληρο το άλμπουμ επακριβώς με τα δευτερόλεπτα το ερμήνευσε, μαζί με την China Moses. Εντάξει, εγώ τη φοβόμουν λίγο αυτή. Έμπλεξε πολύ ωραία μαζί του, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, έχοντας μεγαλώσει μέσα στη μουσική, με τη γιαγιά, τη μαμά, την οικογένεια όλη να τραγουδάει στην εκκλησία gospel και λοιπά, τρέχει στο αίμα τους. Δεν χρειάζεται, το να τραγουδήσουν Marvin Gaye είναι σαν να πίνουν νερό. Και ήταν πολύ ωραίο το αισθητικό αποτέλεσμα. Τα δύο κομμάτια που είπε η China Moses δεν ήταν του ενθουσιασμού, αλλά κατά τα άλλα η συναυλία ήταν πάρα πολύ ωραία. Ίσως όχι όσο η πρώτη, μια και η πρώτη είχε την έκπληξη, είχε το ηρώδιο που ήταν ακόμα πιο ωραίο και δεν είχε το concept album, ας πούμε, να τρώει πολύ χρόνο. Μας είχε παρουσιάσει τότε πολύ περισσότερα κομμάτια. Σε κάθε περίπτωση όμως ήταν μια πολύ ωραία συναυλία. Μας ξεσήκωσε, μας φιλοδόρησε με πολλά ωραία και με Bill Withers. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είναι ο κόσμος. 7 Ιουλίου του 2026. Είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Find My Way Home, το εμβληματικό κομμάτι των Blind Faith, του super group που έβγαλε μόνο ένα δίσκο, Eric Clapton, Steve Winwood, Ginger Baker και Rick Gregg. Τότε, εδώ μόνο οι δύο πρώτοι, πολλά χρόνια αργότερα στη Madison Square Garden το 2010. Η πρώτη τους εμφάνιση είχε γίνει τον Ιούνιο του 1969, αλλά τότε δεν τα λέγαμε, απουσίαζα από την εκπομπή. Και τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να τους θυμηθούμε. Can't find my way home. Σαν σήμερα 7 Ιουλίου γεννήθηκε το 1893 ο Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο Ρώσος ποιητής, και το 1936 γεννήθηκε σαν σήμερα ο Νίκος Ξυλούρης, ο δικός μας μέγας τραγουδιστής από την Κρήτη. Το 1940 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρίγκο Στάρτσκι, Ρίτσαρτ Στάρτσκι, το κανονικό του Ρίγκο Στάρ, ο ντράμερ των Beatles. Και το 1860 σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ μεγάλος συνθέτης,

Αυστριακός, το όνομά του Γκουστάβ Μάλερ. 7 Ιουλίου του 1860, αυτό είναι το περίφημο Adagietto από την Πέμπτη του Συμφωνία. Που είχε και μεγάλη κινηματογραφική δόξα πολλά χρόνια αργότερα.

αυτό το δραματικό κρεσέντο, το φινάλε ενός κομματιού μιας συμφωνίας και ταυτόχρονα το φινάλε μιας υπέροχης ταινίας που λεγόταν «Αθάνατος στη Βενετία» του Λουκίνο Βισκόντι, Ντέρκ Μπόγκαρτ, Σιλβάνα Μαγκάνο. Μια τραγική ιστορία, ένα τραγικό φινάλε. Ζούμπιν Μέτα στην μπαγκέτα της Φιλαρμονικής του Λος Άντζελες για ένα κομμάτι που δεν κόβεται όσο και να θέλεις να γίνεις ραδιοφωνικός. Σαν σήμερα το 1966, νούμερο 1 στη Βρετανία, αυτό εδώ το κομμάτι των Kings, ήταν και αυτοί μεγάλες φίρμες, Sunny Afternoon.

In the summertime, επαρκώς καλοκαιρινό. Σαν σήμερα το 1928 λασάρεται για πρώτη φορά το ψωμί σε φέτες για τοστ σε μια αρτοβιομηχανία στο Μιζούρι έγιναν αυτά. Σαν σήμερα το 1974 η Δυτική Γερμανία νικά 2-1 την Ολλανδία για το 10ο Μουντιάλ. Και σαν σήμερα το 2005 γίνεται τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο, 54 νεκροί και 700 τραυματίες. Επίσης σαν σήμερα το 2019 η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τις εκλογές και ο Κυριάκος Μητσοτάκης διαδέχεται τον Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία.

Η Καθημερινή γράφει στο πρωτοσέλιδό της «Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου», η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ με φωτογραφία του Τραμπ και του Ινφαντίνο, του πρόεδρου της FIFA. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, γράφουν τα νέα, και απογευματινή σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Η Εφημερίδα των Συντακτών βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές με φωτογραφία Σαμάρα και ο ριζοσπάστης στα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή το λαό είναι μπροστά. Ο Ελεύθερος Τύπος χωρίς ντροπή ξεχνάει το μάτι με φωτογραφία Τσίπρα, το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια επίσης με τον ίδιο. Και η κόντρα, οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Η πολίτικα αυτοδυναμία θέλει ένα στους δύο. Η δημοκρατία ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Και στα οικονομικά φύλλα πολύ φέρνει νύφη οι ελληνικές μετοχές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το βράδυ ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ με διακύβευμα τη διατήρηση της συνοχής της συμμαχίας. Στην ατζέντα η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση των αμυντικών δαπανών έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις του αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη, αναφέρουν κυβερνητικές πηγές. Συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, γράφουν οι New York Times. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμού, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Στην Ελλάδα, το πρώτο από τα συνολικά 25 υβριδικά τρένα νέας γενιάς που θα παραλάβει η χώρα. Αναμένεται να ενισχύσει τα δρομολόγια στο βασικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης. Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Τουλάχιστον 10 νεκροί από πλημμύρες και κατολιστήσεις στην Κίνα. Γενικά έθριος ο καιρός έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σώζωνε αυτό ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη και Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Φέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: Ta-ta.
1: Τρίκαλα, τρίκαλα, τρίκαλα. Η απίστευτη ενέργεια των Led Zeppelin και ιδίως του Robert Plant το 1980 σαν σήμερα έδωσαν την τελευταία συναυλία όλοι μαζί. Λίγο μετά ο drummer τους, ο John Bonham, άφησε το μάτι του το κόσμο. Δυστυχώς σε πολύ νεαρή ηλικία βρέθηκε πνιγμένος, γεμάτος ουσίες, και έτσι οι Led Zeppelin σταμάτησαν να υπάρχουν, διέλυσαν. Ο Robert Plant, όπως μου λέει ένας ακροατής, έρχεται μεθαύριο στο Λυκαβητό, με τελείως άλλο πρόσημο βέβαια, και μετά από πόσα χρόνια είναι, 46, okay, καλά να είμαστε. Εδώ είναι ο Κόσμος, 23 λεπτά πριν από τις 9, ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Αυτό ήταν το rock and roll, 15 λεπτά τους πήρε να το φτιάξουν. Αυτός ο σχεδιασμός, έτσι. Αυτές είναι οι τρομερές δημιουργίες στην ιστορία της μουσικής. Και τώρα είναι ώρα για ένα...
2: Cosmos Classic.

δεν προλαβαίνω τα σχόλιά σας για τη χθεσινή συναυλία. Τι να γελάσω εδώ, άλλο σχόλιο τώρα για αυτά που γίνονται στις ΗΠΑ με το Μουντιάλ. Έφαγε μια τεσσάρα, μια συμπαθής ομάδα όπως λέει ο NM του Κάμ. Εγώ δεν παρακολουθώ, αλλά δεν ξέρω. Αλλά φρόντισε να την κάνει αντιπαθή ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παρενέβη. Έγινε χαμός στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό σκηνικό, ζητώντας να αφαιρεθεί, να κυρωθεί η κόκκινη κάρτα που έφαγε ο πιο διάσημος Αμερικανός παίκτης. Εντάξει, η διαφθορά και ο μη σεβασμός των θεσμών έχει φτάσει σε επίπεδο κωμικό, αλλά είναι τραγικό στην ουσία. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν, το Βέλγιο πέρασε και φτάσαμε στην φάση τώρα, την προημιτελική, ποια είναι τέλος πάντων η φάση τώρα των 8 ομάδων, θα διαμορφωθεί σιγά σιγά. Σας λέω, δεν τα παρακολουθώ, αλλά αναπόφευκτα όταν έχουν και πολιτικό αντίκτυπο δεν μπορεί κανείς. Τι ζούμε, γράφει ο Γιώργος Ευγενίδης, ο δημοσιογράφος, έτσι είναι, τι ζούμε. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ να παρεμβαίνει για να βοηθήσει την ομάδα του. Εγώ λέει, δεν ξέρω από ποδόσφαιρο, δεν ήξερα καν τι είναι η κόκκινη κάρτα, αλλά ήταν άδικο αυτό. Μάλιστα, δεν ξέρει. Αυτός ξέρει. Ο Γκάνταλφ το γράφει πολύ ωραία. Το Βέλγιο κέρδισε 8 δισεκατομμύρια φανατικούς οπαδούς χθες τη νύχτα. Και η Ισπανία απέκλεισε την Πορτογαλία. Ναι.

Εντάξει, έχει γίνει κι άλλος χαμός από χθες, γιατί έβγαλε τρεις λέξεις ο Τραμπ με τη φωτογραφία της Μελόνι. Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα εδώ.

γράφει και εξηγεί ο Αλέξης Παπαχελάς σε εμπολή στην Καθημερινή. Αντισυστημικό ρεύμα εξαπλώνεται στις ΗΠΑ. Η 29χρονη νεοεμφανιστής Αμελάτ Κύρος, που αυτοπροσδιορίζεται ως σοσιαλίστρια, κατάφερε να κερδίσει τις προκριματικές εκλογές στο Ντένβερ για το δημοκρατικό χρήσμα, κερδίζοντας μια βουλευτή που βρισκόταν στη 15η θητεία της. Η Κύρος δεν έκρυβε καθόλου τις πολύ αριστερές για τα αμερικανικά δεδομένα θέσεις της, ενώ έγινε πολύ γνωστή για την έντονη κριτική προς το Ισραήλ και την πολιτική του στη Γάζα. Στη Νέα Υόρκη, επίσης, τρεις αριστεροί υποψήφοι κέρδισαν τις προκριματικές εκλογές, έχοντας απέναντι έμπειρους παραδοσιακούς δημοκρατικούς πολιτικούς. Όλα αυτά μαζί με την εκλογή ενός σοσιαλιστή δημάρχου στη Μητρόπολη του Καπιταλισμού, τη Νέα Υόρκη, έχουν δημιουργήσει την αίσθηση πως ο αντισυστημισμός παίρνει το πάνω χέρι στο Δημοκρατικό Κόμμα. Εγώ το έχω πει εδώ και ένα χρόνο, τουλάχιστον, ότι θα πάμε στην άλλη. Το κρεμές θα πάει από την άλλη πλευρά τώρα. Ο πρόεδρος Τραμπ το ξέρει και το περιμένει στη γωνία. Αντιλαμβάνεται ότι το μόνο χαρτί που μπορεί να παίξει εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών για το Κογκρέσο το Νοέμβριο είναι η απειλή του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού ακόμα, που θα έλθει με φόρα αν κερδίσουν καθαρά οι δημοκρατικοί. Έχει ήδη χτίσει το αφήγημα βάζοντας στο στόχαστρο την Καλιφόρνια, που είναι μια πολιτεία που ελέγχουν οι δημοκρατικοί αλλά αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Η προοπτική ενός φόρου 5% σε κάθε δισεκατομμυρίουχο έχει ήδη διχάσει τους δημοκρατικούς, που φοβούνται ότι ακόμα περισσότεροι πλούσιοι θα εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια. Η σχετική πρόταση θα κριθεί στις κάλπες τον Νοέμβριο και ο Τραμπ την αξιοποιεί στο έπακρο. Οι δημοκρατικοί θα βρεθούν μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημα. Για να κερδίσουν τους νεότερους ψηφοφόρους, θα πρέπει να πάνε προς τα αριστερά και να λάβουν υπόψη τους το κύμα οργής εναντίον του Ισραήλ. Αν όμως το παρακάνουν και χάσουν την ισορροπία τους, θα αποξενώσουν τους ψηφοφόρους που έχασαν στο παρελθόν από τον Τραμπ και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δυναμική που έχουν τώρα στο δρόμο προς τις εκλογές του Νοεμβρίου. Το Δημοκρατικό Κόμμα πλήρωσε άλλωστε ακριβά την ομοιρία από τους οπαδούς της ανεξέλεγκτης πολιτικής ορθότητας και την αποξένωση από την κανονική εντός εισαγωγικών Αμερική. Η ισορροπία που καλείται να βρει αυτή τη φορά δεν είναι εύκολη. Ο JJ Cale της ημέρας. Από το 5, το 5ο του άλμπουμ, Μόνα.

πάνω λοιπόν για τη χθεσινή συλλαβλία. Κι άλλα έχω να σας πω. Ευθυγραμμισμένος ήταν. Υπέροχος, μας μίλησε μετά για ένα βιβλίο που βγάζει, ετοιμάζεται να βγάλει με τρεις διαφορετικές ενότητες. Να το πάρουμε στα χέρια μας και να δούμε. Τέλος πάντων, ήταν ευθυγραμμισμένος με το κοινό, ήταν υπέροχα μέσα στη μουσική του Marvin Gaye. Είπε και ένα Bill Withers, είπε και το What's Going On, επιπλέον extra Marvin Gaye, πολύ Marvin Gaye χθες. Ήταν ωραία που ήταν μπροστά μας εκεί στο κύλο του θεάτρου του Λυκαβητού. Τι άλλο έχω να σας πω. Το κοινό ήταν εσείς, συνειδητοποιημένο όλο, έτσι, ελάχιστοι τουρίστες θα έλεγα. Όλοι ήξεραν τι θέλουν να δουν και τι πήγαν να δουν. Και νομίζω ότι όλοι ευχαριστήθηκαν πολύ μια πάρα πολύ ωραία συναυλία με μια καλή μπάντα. Εγώ δεν ευχαριστιέμαι πολύ τις κιθαριστικές εξάρσεις, ξέρετε, αλλά αυτά είναι λίγο απαραίτητα στα live, έτσι, για να ξεσηκωθεί το κοινό. Ήταν ενδιαφέρον ο κιμποντίστας πολύ στο ηλεκτρικό πιάνο ιδίως. Ο μπασίστας κράταγε πολύ ωραία το κατάστημα και ο ντράμερ ήταν πάρα μα πάρα πολύ ενδιαφέρον και ταλαντούχος. Νομίζω ότι το ωραιότερο που είπε από το I Want You του Marvin Gaye ήταν αυτό εδώ, στο οποίο έκανε και το δικό του ραπάρισμα. Ήταν η μόνη παρέμβαση που έκανε. Αυτό το κομμάτι, το δεύτερο μετά το μότιτλο, Come Live With Me Angel.

πλανήτης κινείται στο ρυθμό των εμπόρων και των κατασκευαστών όπλων. Δυστυχώς αυτό είναι το αποτέλεσμα πολλών συνιστοσών, αλλά κυρίως της συνιστόσας Τραμπ. Η Wall Street Journal γράφει ότι ο Καναδάς συνειδητοποιεί τώρα και τρέχει να συμπληρώσει το κενό, γιατί επί δεκαετίες ήταν ο αδύναμος κρίκος στην άμυνα του ΝΑΤΟ. Δεν είχε και πρόβλημα κανένα, ούτε κανένα γείτονα απειλητικό. Είχε και τις ΗΠΑ από κάτω προστασία. Ποτέ κανείς δεν φανταζόταν θα γινόταν αυτό. Φυσικά τα μάτια είναι στραμμένα στην Άγκυρα σήμερα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Εκεί πάει και ο Τραμπ. Ο Ερντογάν τον περιμένει πως και τι για να τον στριμώξει. Εντός εισαγωγικών, αν τα καταφέρει, να του ξαναδώσει πίσω την πρόσβαση στο πρόγραμμα των F-35. Άλλωστε έχει δώσει και ένα δισεκατομμύριο προκαταβολή. Και το διαζύγιο στήχησε πάρα πολύ. Και οικονομικά και ψυχολογικά και όλα. Αυτός που αντιτίθεται και επιμένει είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος και δημόσια καλεί τον Τραμπ να μην εξοπλίσει την Τουρκία, η οποία Τουρκία είναι επιθετική απέναντι στο Ισραήλ και κατέχει και τη μισή Κύπρο, όπως είπε. Να, ένα άλλο διαζύγιο από την IT αυτή τη φορά. Η Στήλη Ντάν από το Royal Scam. Hey,

Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6.

0: σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier plays Coltrane. More.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου, πες μαζόγι πες. More.com, artinfo.gr.
2: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Μπιλάλ. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Τούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα. Η θρύλη του αύριο.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πολύ με ρωτούσαν χθες αν είναι ωραίο αυτό το άλμπουμ του 1978 που το πουλούσαν εκεί για να μας το υπογράψει ο Χωσέ Τζέιμς. Να, ένα κομμάτι του, το Black Orpheus, που είναι από τα πολύ ωραία του, νομίζω η φωνή του του Μπαγάσα, όπως λέει ένας ακροατής, είναι pure soul, είναι πολύ ωραία, είναι και με τρομερές δυνατότητες. Είπε και ένα πολύ ωραίο φιολόγημα μιλώντας για τον Leon Ware στη συναυλία, τον τρομερό αυτό θρύλο της Soul και συνεργάτη του Marvin Gaye στο I Want You, του το φτιάξε όλο. Λέει εσείς που προέρχεστε από την jazz, ο Jose James δηλαδή, ελάτε να κάνουμε και όλοι από την jazz λέει προερχόμαστε, αλλά αποφασίσαμε να κάνουμε το R&B για να βγάλουμε και κανένα φράγκο. Έχει δίκιο. Λοιπόν, όταν υπέγραψε το άλμπουμ, του λέω, ο μόνος που μου έχει ξαναυπογράψει, που έχω ζητήσει δηλαδή αυτόγραφο καλλιτέχνη μέχρι τώρα, είναι ο Ρόνι Τζόρνταν. Α, του άρεσε αυτό. Του άρεσε μάλλον ο Ρόνι Τζόρνταν. Αυτά από τη χθεσινή συναυλία του Χωσέ Τζέιμς, και τέτοιες και άλλες πολλές να έχουμε. Εδώ είναι ο Κόσμος, 10 λεπτά μετά τις 9. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

η καινούρια επιτυχία της Λαοφέη από την Ισλανδία. Όταν ένας λαός έχει χιούμορ, παιδί μου. Πάμε λίγο πιο δίπλα στην Νορβηγία, η οποία απέκλεισε τα ιερά τέρατα του ποδοσφαίρου τους Βραζιλιάνους. Και τι έκανε ο στρατός, παρακαλώ, της Βραζιλίας, σύσσωμος από την αεροπορία μέχρι τις ειδικές δυνάμεις και τους βέλπιδες και όλ. Έκατσαν και γύρισαν βίντεο με τη χαρακτηριστική κίνηση σαν να τραβάς κουπί, που είναι ο εορτασμός, ο παραδοσιακός των Βίκινγκ, και το έβγαλαν βιντεάκι για να εκφράσουν τη χαρά τους. Δηλαδή, εντάξει, άμα το έχεις το χιούμορ, άμα την έχεις την τσαχπινιά και δεν έχεις αλαζονία ταυτόχρονα, είναι πάρα πολύ ωραίο.

Βλέπω τη φωτογραφία, ο George Bush ο νεότερος έγινε 80 ετών και ο φίλος του, ο Bill Clinton, του έστειλε τις ευχές του. Ο George Bush, που θεωρούσαμε ότι ήταν μακράν ο χειρότερος πρόεδρος των ΗΠΑ, αλλά τώρα πια μοιάζει και ο λίγον συμπαθητικός, μη σας πω. Μπροστά στη φρίκη που βιώνουμε. Τέλος πάντων, ας έρθουμε στα δικά μας, στα στενά δικά μας, γιατί όλα δικά μας είναι. Γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης ένα πολύ ενδιαφέρον. Το γκαζάκι είναι το κερί του αντιεξουσιαστή. Στο News 247 έγραψε ένα κομμάτι που ασκούσε σκληρή κριτική στο Ρουβίκονα, δέχτηκε πολλά υβριστικά μηνύματα. Με έναν από τους υβριστές έπιασε κουβέντα, έναν νεαρό του αντιεξουσιαστικού χώρου. Του είπα ότι κάθε πράξη βίας, είτε πρόκειται για γκαζάκια είτε για επιθέσεις, καταλήγει να ενισχύει ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι πολεμά, τον αυταρχισμό και την καταστολή από την πλευρά του κράτους. Το γνωρίζει, μου απάντησε. Πιστεύει όμως ότι αν αυτές οι πράξεις πολλαπλασιαστούν, θα γεννηθούν πυρήνες αντίσταση σε κάθε γειτονιά και η κοινωνία θα κάνει ένα ριζοσπαστικό βήμα. Δεν πρόκειται βέβαια για καινούργια ιδέα, γράφει ο Κώστας Γιαννακίδης. Η προπαγάνδα μέσω της πράξης εμφανίστηκε στον αναρχικό χώρο ήδη από τον 19ο αιώνα. Η λογική της είναι απλή. Μια θεαματική ενέργεια μπορεί να εμπνεύσει άλλους ή να ταρακουνεί στην κοινωνία ακόμη και αν δεν έχει άμεσο πρακτικό αποτέλεσμα. Ακόμα και η κινητοποίηση των μηχανισμών καταστολής θεωρείται υπό μία έννοια επιτυχία. Το σύστημα αναγκάζεται να δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Του θύμισα ότι τα τελευταία 50 χρόνια αυτού του είδους οι ενέργειες δεν οδήγησαν την κοινωνία προς την εξέγερση, αντιθέτως συνέβαλαν στην ενίσχυση συντηρητικών ανακλαστικών και στην νομιμοποίηση αυστηρότερων μέτρων ασφαλείας. Εκείνος απάντησε ότι τα διέξοδα που αντιμετωπίζουν οι νέοι θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε κλιμάκωση της σύγκρουσης. Δεν μου είπε κάτι που δεν έχει υποθεί ξανά. Αυτή η συζήτηση διεξάγεται στους κόλπους της αναρχίας εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Υπάρχει όμως μια διάσταση που συχνά υποτιμούμε. Οι βίαιες ενέργειες δεν λειτουργούν μόνο ως πολιτικό εργαλείο, λειτουργούν και ως μηχανισμός συγκρότησης ταυτότητας. Πώς το λέμε. Τους δίνουν περιεχόμενο, εννοείται. Πολύ συχνά δεν αποσκοπούν στο να πείσουν την ευρύτερη κοινωνία, λειτουργούν κυρίως στο επίπεδο της συμβολικής επιβεβαίωσης της ίδιας της ομάδας. Δημιουργούν την αίσθηση ότι κάτι κάνουμε. Διατηρούν μια επαναστατική αυτοεικόνα και στέλνουν σήμα στους ομοειδιάτες, αδιαφορώντας για το αν η κοινή γνώμη απομακρύνεται ή αν οι νόμοι γίνονται αυστηρότεροι. Έτσι, αυτό που εγώ και εσείς θεωρούμε παράλογο και τελικά χρήσιμο για τη διέγερση συντηρητικών ανακλαστικών, κάποιοι άλλοι το βιώνουν σχεδόν ως υπαρξιακή ανάγκη. Όταν τοποθετούν γκαζάκια σε σπίτια πολιτευτών, το βασικό μήνυμα δεν απευθύνεται στα θύματα, απευθύνεται στους ίδιους και στους ομοειδιάτες τους. Υπάρχουμε, είμαστε εδώ, έχουμε συνείδηση και ταυτότητα. Και κάπως έτσι καταλήγει λίγο πιο κάτω ο Κώστας Γιαννακίδης. Το γκαζάκι καταλήγει να είναι λιγότερο πολιτική πράξη και περισσότερο δήλωση ύπαρξης. Δεν αλλάζει τον κόσμο, αλλά εκεί δεν βρίσκεται η ουσία της ήττας. Όταν η επανάσταση εντός εισαγωγικών δεν είναι σχέδιο για την κοινωνία, αλλά κάτι σαν τελετουργία για τους πιστούς της. Οι ψυχίατροι θα εστίαζαν και στον αρκισισμό των δραστών, αλλά αυτή είναι μια άλλη μεγάλη κουβέντα.

Nuestra casa από τη Μον Λαφέρτε, το σπίτι μας. Διαβάζω τον τίτλο στο πρώτο θέμα. Πειρά Κατρίνη κατά Φαραντούρη για το διορισμό της συζύγου του. Στη θέση του δεν θα το έκανα για να προστατεύσω την παράταξη. Αν τι τον θέλατε στην παράταξη εντός εισαγωγικών, λουστείτε τον τώρα. Αυτές οι πανέξυπνες μεταγραφές του Πασόκ αποδίδουν όπως και να το κάνεις.

Συνήθως αποφεύγω να σχολιάσω τέτοιους ανθρώπους και τέτοιους καλλιτέχνες, αλλά τώρα είναι ένα θέμα που βλέπω ότι στην Ελλάδα δηλαδή υπάρχει όχι μόνο άγνοια, δεν ξέρω. Λοιπόν, έκανε ο Στέλιος Ρόκος ένα βίντεο κλιπ που καβαλάει μια μηχανή χωρίς κράνος και λοιπά. Του την είπε ο Υπουργός Υγείας ότι δεν πρέπει να γυρνάς τέτοια, και απαντάει ο καλλιτέχνης ότι μην ανησυχείτε, ήταν πολύ απόλυτα ελεγχόμενο μόλις για 100 μέτρα. Μα δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια του γυρίσματος. Μας ενδιαφέρει το πρότυπο. Το ίδιο είχα πει και για ένα βίντεο κλιπ της Μαρίνα Σάτι. Όταν δείχνεις τα νέα παιδιά μηχανάκηδες να κάνουν κοντρεσούζες χωρίς κράνος κλπ, αυτό είναι εικόνα για το παιδί. Αυτό δημιουργεί πρότυπο. Και δημιουργεί πρότυπο που μετά σε έλα μωρέ που θα φορέσω και το κράνος τώρα.

Δημήτρης, όχι, η Μαρία Δεδούση, συγγνώμη, σχολιάζει πολύ ωραία στο πρόταγκον «Γένα που κάμισο λευκό, γένα Αντώνη». Σχολιάζει τα βίντεο του Αντώνη Σαμαρά. Τα βίντεο αυτά θα μπορούσαν να είναι η αντίστοιχη Ιθάκη του Σαμαρά. Αυτοί λένε ότι φταίω, αλλά δεν φταίω εγώ, φταίνε αυτοί. Εγώ όλα καλά τα έκανα. Στο πρώτο βίντεο, αυτό με την Τώρα Μπακογιάννη, ο Σαμαράς την κατηγορεί ότι δεν ξεπέρασε ποτέ την ήττα της στις εσωκομματικές εκλογές. Η αίσθηση που αποκομίζει κανείς όμως από την κριτική του προς την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και το κόμμα συνολικότερα είναι τελικά ότι ο ίδιος έχει αποθυμένα, κομψά το λέει. Σύμπλεγμα λέγεται. Κομπλεξάρα μάλλον. Με βασικότερο ότι πιστεύει πως θα έπρεπε να βρίσκεται εκείνος στη θέση του Μητσοτάκη. Φεφ, δεν είναι και δεν πρόκειται να είναι. Ο Αλέξης Τσίπρας, όταν είδε τα σκούρα, εγκατέλειψε εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ και περίμενε υπομονητικά τη διάλυσή του που ο ίδιος προκάλεσε πριν τον απορροφήσει στο προσωποπαγές του κόμμα. Ο Σαμαράς από την πλευρά του προσδοκά να δώσει ένα ικανό χτύπημα στη Νέα Δημοκρατία ώστε να επισπεύσει αυτό που ο ίδιος βλέπει ως κατάρρευση του Μητσοτάκη. Δεν θέλει να διαλύσει τη Νέα Δημοκρατία, το Μητσοτάκη θέλει να ρίξει ώστε να επιστρέψει ο ίδιος ως σωτήρας της μεγάλης συντηρητικής παράταξης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και Αττική Οδό. Το βράδυ ξεκινά στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών και η ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος πιέζει για αύξηση ως 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Συνάντηση Τραμπ Ερντογάν, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Γράφουν οι New York Times. Οι φρουροί της Επανάστασης έπληξαν εμπορικά πλοία στα στενά του Ορμούς, τα οποία υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Στόχος του Υπουργείου να έχει κάθε νησί το δικό του μουσείο, δήλωσε στο Earth News Radio η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη σχετικά με τα εγγένεια του Διαχρονικού Αρχαιολογικού Μουσείου στο Αγαθονήσι. Πανελλαδικές 2026, από σήμερα η υποβολή του μηχανογραφικού. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 34 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ναΐκα. Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

Am I the same girl, ο ορισμός της χαράς, η Swing Out Sister είναι αυτή. Και εδώ είναι ο κόσμος, 24 λεπτά πριν από τις 10. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και αυτός είναι ο μεγάλος James.

Papa's Got a Brand New Bag. Αυτό είναι ένα από τα λίγα κομμάτια του James Brown στα οποία παίζει drums ο Melvin Parker, ο αδερφός του Maceo. Να τα αδερφάκια μαζί τώρα. Ο Maceo Parker είναι αυτός. Στο σαξόφωνο διασκευάζει Stevie Wonder. Την πέταξε τη βόμβα του ο Σγουρός. Βεβαίως, λέει, μπορεί να αλλάξει απόφαση του συνεδρίου και να συνεργαστούμε το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία.

το άρθρο του Protagon Team «Η εποχή του χαλκού στα αεροδρόμια και το Μαξίμου». Μετά την κερδοσκοπία στα σούπερ μάρκετ, τη λειψιδρία ακόμη και τις αντιπυρικές ζώνες γύρω από τα δίκτυα μέσης τάσης του ΔΔΕ, στον Πρωθυπουργό επιστρέφει ένα ακόμα πρόβλημα που δεν αντιμετωπίστηκε εγκαίρως. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Είναι αδύρυτη. Όταν τα προβλήματα δεν τα βάζεις κάτω, συνολικά και βαθιά τομή στο κράτος. Η διαχείριση των μεγάλων, ειδικά φέτος, καθυστερήσεων στα αεροδρόμια, που είναι το αποτέλεσμα της μακράς ακινησίας από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών, παρά τις προσπάθειες που γίνονται τον τελευταίο χρόνο. Και επειδή τα ραντάρ δεν είναι το ίδιο με μια εύγα, αλλά απαιτούν από τη στιγμή που θα στηθεί ο νέας τεχνολογίας εξοπλισμός 2-3 χρόνια εκπαίδευσης για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, το σημερινό χάος, λόγω και της έλλειψης ελεγκτών και των βιομετρικών ελέγχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτεί άμεσα παρεμβάσεις. Το πρόβλημα έχει 3 βασικά σκέλη: βλάβες στα πεπαλαιωμένα ραντάρ που δεν αναδιώθηκαν εγκαίρως. Δεύτερον, η έλλειψη ελεγκτών εν αέρης κυκλοφορίας. Και τρίτον, οι βιομετρικοί έλεγχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκαλούν ουρές αναμονής έως και 5 ωρών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Το πρόβλημα αυτό βεβαίως δεν είναι μόνο ελληνικό. Είναι προφανές ότι η σημερινή κατάσταση οφείλεται στη μη πρόβλεψη από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου και των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι ελλείψεις ελεγκτών εν αέρης κυκλοφορίας έχουν καταγραφεί εδώ και χρόνια, ενώ ο εξοπλισμός της ΙΠΑ, της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, εξακολουθεί να στηρίζεται σε τεχνολογία περασμένων δεκαετιών. Οι βλάβες στα ραντάρ δεν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά φέτος.

Musicology από τον Prince, με τη συμβολή και εδώ του Maceo Parker και της Candy Dulfer. Διαβάζω τον τίτλο, η Ντόρα απαντά στο Σαμαρά, δεν είναι καλό να συγκρούεται κανείς με την πραγματικότητα. Όπα.

αρέσει αυτό για κάποιους. Αυτό το κομμάτι είναι συνδεδεμένο πια με τον Omar Sy, το Γάλλο πρωταγωνιστή του Σάμπλ, που το χόρευε υπέροχα στην ταινία.

Σταύρος Θεοδωράκης, όχι ο δημοσιογράφος, γράφει ο Αντώνης Σαμαράς: παρά τις ανοησίες των Ζαπίων, ευτύχησε ως πρωθυπουργός να έχει δίπλα τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιάννη Στουρνάρα και κάπως τα κατάφερε. Εντάξει, τα σχόλια είναι πολύ σκληρά και δικαίως νομίζω. Ένας άλλος, ο Στέργιος Γιαλάουλου, γράφει: τύφος τζαμπαμάγκα, τι επιτιδευμένη ενόχληση στα όρια της αδιαφορίας, τύφος μεγαλομανίας και γεροντικής υπεροψίας.

Shame, shame, shame, Shelly and Company. Ο Μιχάλης Τσιντσίνης έγραφε προχθές: σκέψω ένα τύπο, θυμώνει, αφρίζει, βρίζει τους πάντες, τους καταργέται. Μιλάει για την πολιτική όπως θα μιλούσε για μπάλα, με τα μυαλά μονίμως τα κάγκελα. Και έχει την πεποίθηση ότι αυτός θα τα έκανε όλα καλύτερα αν μια μέρα τον κάναμε πρωθυπουργό. Τη μηχανή του υβρολογίου του δεν την κίνει μόνο η πεποίθηση, την τρέφει και η άμεση σχέση με τους απρόσωπους άλλους. Τα σχόλιά τους, έξαλλα, χλεβαστικά, εμπριστικά, κρατούν τη φλόγα του ζωντανή. Αυτός ο τύπος ήταν κάποτε ένας και έκανε one-man show στην τηλεόραση. Ήταν ο Βασίλης Λεβέντης. Πόσοι όμως είναι σήμερα οι Λεβέντιδες, πόσοι έχουν χάρη στα νέα μέσα αποκτήσει κοινό με το οποίο μπαίνουν σε καθημερινή άμυλα χολής, πόσα διαγγέλματα κατά φαντασίαν πρωθυπουργήσιμων περνούν κάθε μέρα από την παλαμιαία οθόνη μας. Ο Λεβέντης ήταν μια προφητική ενσάρκωση του ήθους των κοινωνικών δικτύων. Είχε ανοίξει ένα μηντιακό χωραφάκι όπου έβρισκαν βοσκοί εκατοντάδες τρολ προτού αρχίζει να τρολαρμενίζει ο κόσμος όλος. Τότε τους έβγαζε στον αέρα ο Λεβέντης. Τώρα τους βγάζει για βοσκοί ο αλγόριθμος στην παγκόσμια αγορά της οργής.

Τελευταίο για σήμερα του Πάσχου Μανδραβέλη από την Καθημερινή. Ιδεολογικές μάχες σαν φάρσα. Υπάρχουν δύο εξηγήσεις για τις ιερεμιάδες κάποιων στελεχών του κυβερνώντος κόμματος μετά τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη και την επίθεση στην αριστερά για πραγματικές αλλά παλιές ανοησίες σχετικώς με την πολιτική βία, τα ναι μεν αλλά και τους αστερίσκους μετά από κάθε χτύπημα. Η πρώτη εξήγηση είναι μικροπολιτική και έχει να κάνει με τα περασμένα μεγαλεία. Η Νέα Δημοκρατία θα επιθυμούσε πολύ να στηθεί εκ νέου το σκηνικό του 19 και του 23, όταν το αντισύριζα μέτωπο της προσέφερε απλόχερα νίκες της τάξης του 40 και 41%. Για αυτούς η δευτέρα παρουσία του κυρίου Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έχει πολλές ανοησίες στην ντουλάπα του, είναι καλοδεχούμενο δώρο. Υπάρχει και μια δεύτερη εξήγηση που την κατανοούν καλύτερα όσοι ανήκουν στην κατά Νίκο Πορτοκάλογλου της μεταπολίτευσης καημένη γενιά. Όσοι μεγάλωσαν μετά το 1974 μπήκαν στη σκιά της γενιάς του Πολυτεχνείου, ζήλεψαν τη δόξα που προσέφεραν οι αγώνες της, πραγματική και κυρίως φανταστική, αφού μετά το 1974 όλη η Ελλάδα είχε γεμίσει αντιστασιακούς. Προσπάθησαν λοιπόν να τους επαναλάβουν, εξού και το σύνθημα 1-2-3 πολλά πολυτεχνία, συν το δικαίωμα στις καταλήψεις. Μπέρδευαν και μάλιστα Πολάκης, όχι Σκοπίμος, τις καταλήψεις με συγχωρείτε το 73, όταν οι φοιτητές δεν είχαν άλλο μέσο διαμαρτυρίας, με τις καταλήψεις σε καιρό δημοκρατίας. Κορονίδα αυτού του μπερδέματος ήταν, αν όχι από τους τρομοκράτες, αλλά από πολλούς πολίτες, η 17 Νοέμβρη. Στα μάτια πολλών εξισώθηκε η αμυντική αντιδικτατορική βία με την επιθετική δολοφονική βία της τρομοκρατίας. Μια ολόκληρη γενιά είναι, γιατί δεν μπορεί να κάνει τη διάκριση μεταξύ δικτατορίας και δημοκρατίας. Όταν ακούτε συνομιλητή να σας λέει ποια δημοκρατία ή δημοκρατία σας, φύγετε μακριά, μακριά. Δικά μου είναι αυτά. Λοιπόν, μια ολόκληρη γενιά, καταλήγει ο Πάσχος Μανδραβέλης, μπουρδουκλώθηκε σε αυτές τις παρεξηγήσεις από μινάρια τις οποίες ζουν ακόμη και έδρασαν δολοφονικά στη Θεσσαλονίκη. Καλό είναι να μην επαναληφθούν ούτε σαν φάρσα. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ο Νίκος Τσιπλάκης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω με τον Dean Martin στα χέρια του Λεωνίδα Αντωνόπουλου και του Γιάννη Δημητριάδη, που έρχονται αμέσως τώρα. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8, όπως πάντα. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: I'm a better, the meanest and greatest. You'll be manifesting a play with the A-list, the better in the battle, the east in the venom.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Η λυσιστάτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστάτη, μια ξεκαρδιστική όπερα, 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτισες. Εδώ είμαστε και εμείς και οι δύο παρόντες σε αυτό το φιλόξενο στούντιο του Κόσμος. Ακούτε το Κόσμο στους 93,6. Ακούτε τον Γιάννη Δημητριάδη και τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα μας ακούτε μέχρι τις 12, όπως σχεδόν κάθε μέρα. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, αλλά συνήθως
1: το καλοκαίρι ακούτε... υπάρχει ένα πράγμα το οποίο ο άνθρωπος κατέκτησε το 1880, ας πούμε, και λίγο πιο μετά.
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Τα μπάνια του λαού, τις άδειες, ναι, τα μπάνια του λαού, τα οποία δεν ήταν δεδομένα, έτσι. Στη Γαλλία ξεκίνησαν γύρω στο 1936, εδώ στην Ελλάδα, εντάξει, ψηλό υπήρχαν, επί Πασόκ άρχισε πια αυτό να γίνεται μια εθνική αιμονή, επί Ανδρέα.
0: Υπήρχε το, τουλάχιστον στους μισθωτούς, να το πω έτσι, υπήρχε η έννοια των διακοπών.
1: Υπήρχε,
0: ήταν πολύ διαφορετικές βέβαια τότε οι διακοπές, αλλά μην πάμε τόσο πίσω. Εντάξει, τα μπάνια του λαού πλέον είναι... πώς το λένε, όχι κατακτημένο δικαίωμα.
1: Κατακτημένο δικαίωμα.
0: Ναι. Μια άλλη έκφραση έψαχνα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο.
1: Αυτό που δεν είπες εσύ όμως είναι ότι εσύ δεν ανήκεις στο λαό. Άρα τα μπάνια τα δικά σου δεν είναι τα μπάνια του λαού. Είναι τα μπάνια της, είναι τα μπάνια της πλουτοκρατίας. Έτσι, μας βλέπει από έξω ο Νίκος Ψωμιάδης και, ναι,
0: ο οποίος είναι κάτασπρος, έτσι, ακόμα δεν μπορεί.
1: Ο λαός είναι εκεί άσπρος και δουλεύει σαν τον Ψωμιάδη.
0: Ο λαός λοιπόν είναι από την άλλη μεριά του παραπετάσματος. Η ελίτ είναι ακόμα δεν μπορεί.
1: Ο λαός είναι εκεί άσπρος και δουλεύει σαν τον Ψωμιάδη.
0: Ο λαός λοιπόν είναι από την άλλη μεριά του παραπετάσματος.

από τις κορυφαίες στιγμές της vocal jazz, της jazz ικογραφίας και της αραβών, αυτή η συνεργασία με τον Clifford Brown τη δεκαετία του 50, τον σπουδαίο τρομπετίστα. Και εδώ ο αδερφός της Νίνα Σιμών, ο Sam Waymon, συμπράττει με τους Tumbao Experience, κουβανοί που ζουν και στην Ισπανία.

0: Δεν θα τα ακούσετε ακόμα στις ειδήσεις, θα τα ακούσετε πρώτοι εδώ. Διαβάζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ ζήτησε από τον Ινφαντίνο να επαναληφθεί το παιχνίδι.
1: Να επαναληφθεί και να πάρει ο ίδιος τη χρυσή μπάλα, αν είναι δυνατόν, του πρώτου σκόρερ. σε λίγο ο Ινφαντίνο είναι τόσο πολύ καμαριέρα του πρόεδρου Τραμπ που είναι ικανός να του πάει τη χρυσή μπάλα στο σπίτι. Να του πει πρόεδρε, εσείς ο σκόρερ.
0: Στο Μαρα-Λάγκο.
1: Λοιπόν, πέρα από την πλάκα, η Αμερική έχασε 4-1 το Βέλγιο, το πολύ καλύτερο του Βέλγιο, και όλη αυτή η ιστορία με την κάρτα που δόθηκε και τελικά την πήραν πίσω και μπόρεσε και έπαιξε ο Αμερικανός.
0: Ναι. Ήταν πραγματικά. Διάβαζα και τις δηλώσεις του πρώην πρόεδρου της FIFA, του Ζεπ Μπλάτερ, όχι από τα καλύτερα παιδιά, εν πάση περιπτώσει, του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Έλεγε ότι αυτό είναι. Δηλαδή, πού πάει η FIFA. Πραγματικά είναι να αναρωτιέται κανείς μετά από αυτό το μοντέλο.
1: Η FIFA έκανε την απόφαση ότι θα δώσει γη και είδωρ στον Τραμπ, προκειμένου να αναπτύξει την τεράστια αγορά των ΗΠΑ της Αμερικής. Αυτό θέλει η FIFA και. Ξέροντας ότι έχει απέναντί της τον πρόεδρο Τραμπ, σου λέει θα του δώσουμε και κάτι παραπάνω και λίγο τυράκι που του αρέσει.
0: Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν ξέρει ποιο είναι το foul, το offside.
1: Και ο Στέση είπε: Ο Κέιν είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον είδα, λέει: Εγώ λέει, κάτσα και έβλεπα, λέει: Εγώ μπάλα, εγώ λέει και γέλαγε.
0: Δεν ξέρω τι είναι κοντινό.
1: Δεν ξέρω, αλλά λέει: Φαντάζομαι τον τόσο ωραίο παιχνίδι που μέχρι και εγώ το είδα. Αλλά ο Κέιν λέει: Είναι πολύ καλός. Είναι και πολύ καλός γκόλφερ. Έχουμε παίξει λέει, μαζί. Και είναι πολύ καλός στο Μαρα-Λάγκο, ο πρώτος σκόρερ της Αγγλίας.
0: Το θέμα είναι πάντως ότι όλος ο πλανήτης σχεδόν ήταν υπέρ του Βελγίου μετά από αυτό. Δηλαδή είναι μια σκανδαλώδης απόφαση. Ένα από τα δύο γεγονότα αυτού του Μουντιάλ, ενώ εξωαγωνιστικά ή παράαγωνιστικά.
1: Το άλλο είναι οι ρατσιστικές επιθέσεις που δέχεται η Γαλλία συνεχώς. Στην αρχή δέχτηκε επιθέσεις από Αργεντινούς που λέγανε διάφορα. Μετά από τον παλιό τερματοφύλακα της Παραγουάης, τον Τσιλαβέρ, που λέει ότι παίξαμε με την Αφρικάνικη ομάδα. Και προχτές ήταν η σειρά μια. Παγκοσμίως αγνώστου κυρίας, η οποία λέγεται Σελέστα Μαρία, η οποία όμως είναι. Πώς το λένε, είναι.
0: Γερουσιαστής.
1: Ναι, σένατορ. Είναι γερουσιαστής.
0: Εκλεγμένη
1: στην Παραγουάη, η οποία τι δεν είπε για τον Εμπαπέ. Ναι, είπε ότι ο Εμπαπέ έπρεπε, λέει, στο τέλος να τον δείρουν οι παίχτες μας, διότι έχει μάθει, λέει.
0: Είναι αμόρφωτος. Ό,τι η εκπαίδευση έχει μάθει είναι από τους χιμπατζίδες.
1: Από τους χιμπατζίδες και τρέφεται με μπανάνες. Απίστευτες ρατσιστικές ανοησίες. Τη απάντησε ο Εμπαπέ, τη είπε ότι. Είναι, λέει, κρίμα, λέει, που όλοι θα σταθούν στις ανοησίες αυτής της ανόητης κυρίας, της ρατσίστριας, και δεν θα θυμούνται την ομάδα της Παραγουάης που έπαιξε με. Εντάξει, έπαιξε με πολύ τσαμπουκά, αλλά έπαιξε με.
0: Εντάξει, έκανε την προσπάθειά
1: της. Είναι κρίμα, δηλαδή, να μείνει η μνήμη συλλογική σε αυτήν.
0: Δεν έπαιξε καμιά μπάλα τώρα η Παραγουάη εδώ που τα λέμε.
1: Κάκι στην μπάλα έπαιξε, αλλά είναι κακό να σβηστεί η προσπάθεια μιας ομάδας επειδή μια ηλίθεια εκεί.
0: Αυτή ήταν μια από τις έξυπνες τρίπλες του Εμπαπέ που μόνο αμόρφωτος δεν είναι.
1: Όχι, μόνο αμόρφωτος δεν είναι. Είναι η αρχηγός της ομάδας στα 27 του, και άμα τον ακούσει κανείς να μιλάει θαυμάσια, έχει μια πολιτική σκέψη. Εγώ θεωρώ ότι αυτός κάποια στιγμή, επειδή έχει και πολύ μεγάλη πολιτική, έχει και μεγάλη απήχηση στη Γαλλία, μπορεί να μπλεχτεί με την πολιτική. Θέλω να πω ότι εντάξει, βέβαια όταν μπλέκεσαι με την πολιτική, σβήνει η απήχησή σου. Αλλά εν διάφορη περιπτώση, νομίζω ότι είναι ένας άνθρωπος, ένας παίκτης που μετά την πολύ μεγάλη καριέρα που έχει κάνει και που θα κάνει, φαντάζομαι ότι θα πάει σε κάποια θέση ευθύνης έτσι κι αλλιώς. Δεν νομίζω ότι θα μείνει να κάνει σχολιασμούς.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση πάντως έδειξε ότι και στο γήπεδο μέσα είναι ένας ηγέτης. Δηλαδή, ο τρόπος που αντιμετώπιζε, τον τρόπο που τον αντιμετώπιζαν οι αντίπαλοι, όχι μόνο αμυντικοί, το σύνολο της αντίπαλης ομάδας, έδειξε ότι έχει και μια στόφα, ένα χαρακτήρα πολύ καλά δουλεμένο, ψύχρεμο. Και εντάξει, τώρα να σχολιάσεις τώρα τι έλεγε η κυρία της Παραγουάης
1: είναι όμως
0: γερουσιαστής.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έναν ακόμα τον οποίο θα μπορούσαν να τον έχουν κατηγορήσει, γιατί και τους Βέλγους τους κατηγόρησαν ότι είναι Αφρικάνοι κτλ. Έναν Βέλγο Αφρικάνο, του οποίου ο πατέρας ήταν από την Ρουάντα. Μάλιστα, εγκατέλειψε την οικογένεια, πήγε εκεί και τον σκοτώσανε στον πόλεμο των εφήβων. Τον πατέρα του Στρωμάη.
0: Στρωμάη, μάλιστα. Λοιπόν, έτσι, προς τιμήν της 4 του Βελγίου, στο χθεσινό αγώνα που μπορεί και να επαναληφθεί, δεν ξέρει ποτέ κανείς.

the bottom.

0: it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Look where my hand was. Time isn't holding up. Time isn't after us. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was. Same as it ever was.
1: Μας το θύμισε ευτυχώς ο David Byrne στη συναυλία του στο Νιάρχο, στο release, αυτό το υπέροχο Once in a Lifetime από το Remaining Light που έκανε μαζί, μάλλον σε παραγωγή του Brian Eno. Και πριν του στήριξη των ειδήσεων, Leon Bridges, Laredo.

0: Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου το βράδυ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση στο 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35 σύμφωνα με τους New York Times. Βασικό ζήτημα συζήτησης της Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία για να μην της δώσει τα F-35, καθώς πρέπει η Άγκυρα να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρούροι της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Το Αγαθό Νήσι απέκτησε το μουσείο του, το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Πρόκειται για το 33ο κατά σειρά νέο ή πλήρως ανακαινισμένο μουσείο που αποδίδει στο κοινό το Υπουργείο Πολιτισμού από το 2019, τόνισε μιλώντας στο Earth News Radio η Λίνα Μενδώνη. Και ο καιρός, γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Let this be a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Letizia, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Letizia, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

0: Λοιπόν, το είπε φυσικά, με αυτό ξεκίνησε τη συναυλία χτες ο Χωσέ Τζέιμς στο Λυκαβητό, στο αφιέρωμα στο I Want You του Marvin Gaye, και όχι μόνο στο I Want You, γιατί μετά έπαιξε και δικά του κομμάτια.
1: Γιατί
0: του
1: αυτό ήταν το
0: project.
1: Το μισό μενού της χθεσινής συναυλίας ήταν όλο το άλμπουμ, το I Want You του Marvin Gaye και του Leon Ware, το οποίο φέτος συμπληρώνει 50 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Είπε και ωραίες ιστορίες για τον Leon Ware.
0: Το γνώρισε στο σπίτι του στο Los Angeles.
1: Το ανέφερε και ο Προκόπης το πρωί και ήταν πολύ ωραίο αυτό που είπε, ότι και ο Marvin Gaye και ο Leon Ware και ο Bill Withers, του έλεγε ο Leon Ware, όλοι εμείς λέει, και όλοι αυτοί προερχόμαστε από την jazz, έτσι, έχουμε τραγουδήσει jazz, αλλά δημιουργήσαμε το R&B για να βγάλουμε κανένα φράγκο.
0: Έτσι είπε, για να βγάλουμε
1: κανένα φράγκο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Πολύ ωραίος ο Χωσέ Τζέιμς, πολύ ωραία η μπάντα του, εξαιρετική μουσική και οι τέσσερις, ο ίδιος και εξαιρετικός. Μαζί του ήταν βέβαια η China Moses, που και αυτή τραγούδησε πολύ ωραία.
1: Μου άρεσε πολύ μου άρεσε ένα πράγμα κυρίως, το ότι ήταν πολύ διαφορετικός από ό,τι τον είχαμε δει πριν από 3 χρόνια
0: στο Ηρώδιο.
1: Ήταν ωραίο το ντουέτο με την China Moses. Ήταν χρήσιμο το ντουέτο, ήταν ουσιαστικό το ντουέτο, δεν ήταν απλώς μια δεύτερη φωνή.
0: Ναι, όχι, δεν την έφερε έτσι απλώς για να τη φέρει.
1: Ακριβώς. Και ήταν ωραίο το γεγονός ότι αν άκουγες τη συναυλία ως σύνολο, το πνεύμα του Marvin Gaye, ο ήχος του Marvin Gaye, η μουσική του Marvin Gaye, ανεξάρτητα από αν ήταν τα τραγούδια του Marvin Gaye ή τα δικά του, του Jose James δηλαδή, το πνεύμα του ήταν εκεί, το στυλ του ήταν εκεί, ο ήχος του ήταν εκεί και διαπερνούσε όλη τη συναυλία.
0: Και ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, και το συζήταγα με ένα φίλο μουσικό, τον Άκη τον Κατσουπάκη, ότι πώς κατάφερε με μόνο 4 άτομα μπάντα και τις 2 φωνές και έβγαλε την ενορχίστρωση του Marvin Gaye, σχεδόν σαν άκουγε στο δίσκο, τον οποίο παρεπιπτόντως τον έπαιξε από πάνω κάτω όλων κανονικά με τη σειρά,
1: κανονικά.
0: Και τα interlούδια και όλα και τα outtakes του I Want You, γιατί έχει και μερικά που είναι λίγο σαν το I Want You, αλλά λίγο διαφορετικά ο δίσκος original.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και το κατάφερε να κάνει την ενορχίστρωση ο Χωσέ James με αυτόν τον τρόπο.
1: Έχει πείσει ο Χωσέ James, και μην απορείτε που επιμένουμε σε αυτόν τον μουσικό, που επιμένουμε στον, παρόλο που ο Λυκαβητός δεν ήταν γεμάτος χτες, λόγω του ότι υπήρχε έντονος ανταγωνισμός.
0: Τζολοβάνο
1: του Σκυλιμάντζαρο στο Δώρα Στράτου, που ήταν γεμάτο. Εν πάση περιπτώσει όμως, έχει πείσει ότι μπορεί να κάνει διασκευές βάζοντάς το σε εισαγωγικά. Όχι, διασκευές. Δεν το βάζω σε εισαγωγικά, εκτός εισαγωγικών. Με το δικό του τρόπο, ουσιαστικές διασκευές, να προσεγγίζει δηλαδή τη μουσική άλλων με ένα τελείως δικό του χαρακτήρα. Το έχει κάνει αυτό, το έχει πείσει γι' αυτό. Θα το συνεχίσει με Frank Sinatra, μας έλεγε χτες μετά την.
0: Μα το πήγατε κάτω και τον είδατε.
1: Ναι, ναι, ναι. Και έδειξε επίσης και τα κάτι που δεν το είχε κάνει στο Ηρώδιο τόσο πολύ, το δικό του τρόπο, αυτό για τον οποίο έγινε γνωστός ο Χωσέ Τζέιμς, δηλαδή αυτό το αλλά hip hop rap που κάνει, αυτό το λίγο jazz, λίγο hip hop, λες και ακούς ένα DJ να παίζει με τα κουμπάκια την ώρα που τραγουδάει ο Χωσέ Τζέιμς. Μας το έδειξε και το απολαύσαμε αυτό, και έτσι λίγο να θυμηθούμε και ένα τραγούδι που μας ξεσήκωσε χτες, αυτό εδώ, από το πρώτο του άλμπουμ για την Blue Note, No Beginning, No End, αυτό είναι το Trouble.

0: Έτσι, να είναι καλά ο Μάνος Χατζηδάκης που έδωσε αυτές τις ωραίες μελωδίες και το πήρε αυτό το κλασικό Τα παιδιά του Πειραιά. Ένας Γάλλος τραγουδοποιός, αρκετά γνωστός εκεί στη Γαλλία, ο Ντομινίκ Ανέ, που βγαίνει ως Ντομινίκ Αλφα, σκέτου με το όνομά του έτσι, και έκανε Τα παιδιά του Πειραιά. Και εδώ είμαστε με τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και δεν σας είπαμε για προσκλήσεις και διαγωνισμούς που τρέχουν και πολύ, Λεωνίδα. Δεν τρέχει ένας.
1: Τρέχουν σαν διάλογο. Σαν τους Βέλγους τρέχουν.
0: Σαν τους
1: Βέλγους. Ποδοσφαιριστές εννοείται έτσι. Ο γενικός Βέλγος. Okay. Λοιπόν, έχουμε διπλές προσκλήσεις για ένα live που όχι μόνο όσοι αγαπούν τα drums και την μουσική των κρουστών περιμένουν, αλλά αρκετοί μουσικόφιλοι. Το live, συγγνώμη, του drummer Nate Smith στο πλαίσιο του Φιχίλ. Αυτήν την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στο θέατρο Δώρα Στράτου. Για λίγο ακόμα θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός μόνο στο Instagram του Κόσμος. Και είναι κρίμα που συμπίπτει με άλλο ένα live jazz, αυτό της Λεντίση στο Γκαζάρτη. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε όμως και προσκλήσεις για το live του Robert Plant την Πέμπτη στο θέατρο του Λυκαβητού.
0: Και αυτό μόνο μέσω Instagram. Επίσης, μπαίνετε, βλέπετε το σχετικό post στη σελίδα του Κόσμος 936 στο Instagram και από κάτω από το post βάζετε το ονοματάκι σας και περιμένετε αύριο την κλήρωση γιατί ειδοποιούνται οι νικητές.
1: Εννοείται ότι στο Instagram τρέχει και διαγωνισμός που κάνουμε όλο τον Ιούλιο, έχοντας ξεκινήσει από το τέλος του προηγούμενου μήνα, με τα 25 για τα 25. Τα 25 βιβλία που κληρώνουμε στους ακροατές για τα 25 χρόνια του Κόσμος. Μέχρι τις 22 Ιουλίου, λοιπόν, μέσω Instagram επιλέγετε από τα βιβλία που βλέπετε στην ανάρτηση ποιο σας ενδιαφέρει και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση.

0: Να, σας πήγαμε πίσω στο χρόνο 1989, Fine Young Cannibals.
1: Χόρευα στην Αγγλία.
0: Ναι, το περίμενα να πεις ότι χόρευες. Χόρευες και τώρα πια με τα αρθριτικά σου, ούτε να κουνηθείς δεν μπορείς αυτό το ρυθμό.
1: Εντάξει,
0: όχι να χορέψεις δεν μπορείς.
1: Κουνιέμαι από τη μέση και πάνω.
0: Ωραία. She drives me crazy και πάμε να ακούσουμε μια Joss Stone που και αυτή μπορεί να τη χόρευες, γιατί ακόμα μπορούσες εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000 έως τέλη. Η Joss Stone που θα μας πάει εδώ μέχρι την κορυφή της ώρας, λέω.
1: Τι ωραία που το λες.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες. more.com, artinfo.gr.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
4: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: 10 Ιουλίου στη Τεχνόπολη. Opening Act. Μαρσό. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Gazarte.gr.
1: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης Άλαν Λουσιανόγεν εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
4: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Φαντάζομαι αρκετοί θα θυμούνται αυτή τη μελωδία από τον Greenfield στον Brother 4. Καλημέρα, εάν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, είστε συντονισμένοι στους 93,6. Ακούτε Κόσμος, ακούτε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Γιάννη Δημητριάδη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Νίκος Πομιάδης φροντίζει τον ήχο. Και να σας λέγαμε και νωρίτερα για την Λεντίση, για την συναυλία της στον Καζάρτε, αύριο.
1: Στο πλαίσιο είναι μιας ολόκληρης βδομάδας και κάτι παραπάνω που είναι αφιερωμένη στη τζάζ, έτσι. Το Καζάρτε έχει κάνει με ένα ωραίο project, πολύ καλό project.
0: Που έχει και Πέτρο Κλαμπάνη, είχε και Μπιλάλ. Η Λεντίση λοιπόν θα παρουσιάσει στον Καζάρτε Roof Stage, ξέρετε, πάνω εκεί στην ταράτσα που κάνουμε για τα πάρτι μας. Αυτό το άλμπουμ που πρόσφατα κυκλοφόρησε, αφιερωμένο στην Diana Washington, μάλλον αφιερωμένο και στο ρεπερτόριο, στο γνωστό ρεπερτόριο, το αγαπημένο ρεπερτόριο αυτής της σπουδαίας φωνής της jazz, της Diana Washington. For Diana λέγεται το άλμπουμ της Λεντίση. Κυρίως αυτό θα παρουσιάσει και λέγαμε χθες έτσι συζητώντας και με τους άλλους παραγωγούς που ήμασταν στον Jose James, λέγαμε και με τον Γιώργο Μηταρίδη, ότι καμιά φορά έτσι είναι και ωραίο να επιστρέφεις στα κλασικά, στα δεδομένα, αρκεί να είναι υψηλής ποιότητας, όπως πιστεύουμε ότι θα είναι και η συναυλία της Λεντίση. Από αυτό το άλμπουμ λοιπόν, For Diana, από το άλμπουμ αυτό η Λεντίση εδώ συνεργάζεται με τον Gregory Porter. Τι ωραίες φωνές, ένα υπέροχο ντουέτο, You've Got What It Takes.

lounging, lounging, mellow out, and just lounging.

0: γκούρου στα vocals και στο rap, ο Donald Byrd στην τρομπέτα, από αυτό το υπέροχο πρώτο jazz montage που είχε κάνει αυτός ο παραγωγός, που είναι ένας από τους πνευματικούς πατεράδες του Jose James, γιατί είναι ένας από αυτούς που ξεκίνησαν αυτό το κίνημα, ας πούμε, αυτό το ύφος που συνέδεσε τη jazz με το hip hop αναπόφευκτα έτσι στη Νέα Υόρκη εκείνη τη δεκαετία του 90. Λοιπόν, και ο Λεωνίδας βρήκε μια είδηση που μου την έστειλε χθες, μου λέει: πες το αυτό. Λέω: Λεωνίδα μου, εγώ δεν έχω σχέση,
1: δεν με, τους, σχέση με την Παποσύνη.
0: Με την Παποσύνη είναι οι εχθροί μου, τους εχθρεύομαι, είμαι με τα μαύρα καβλιμάκια.
1: Δεν είσαι ο μόνος. Ακόμα και καθολικοί αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε
0: τι
1: πολύ
0: γίνεται?
1: Σκληρή.
0: Γίνεται κόντρα και εγώ νόμιζα ότι όλα αυτά γινόταν στο Άγιον Όρος μόνο, αλλά βλέπεις ότι.
1: Πού ζεις, Γιάννη μου? Εδώ είχε γίνει μια πολύ μεγάλη ρήξη στην Καθολική Εκκλησία με μια αδελφότητα με πολλές χιλιάδες μέλη στην Καθολική Εκκλησία, η αδελφότητα του Αγίου Πίου του 10ου, που ιδρύθηκε το 1970 από έναν Γάλλο αρχιεπίσκοπο, τον Μαρσέλ Λεφεύρ. Τέλος πάντων, αυτός είχε εξ αρχής εκφράσει διαφωνίες σε σχέση με την κεντρική γραμμή του Βατικανού. Η πρώτη μεγάλη κρίση έγινε πριν από τέλη δεκαετίας του 80, όμως τώρα αναζωπηρώθηκε και μάλιστα με συνήθεια να αφορήσει ο Πάπας, ο Λέων, τέλος πάντων, ο 14ος, να αφορήσει 6 επισκόπους που ανήκαν σε αυτή την αδελφότητα. Φανταστείτε αυτή την αδελφότητα σαν μια φράξια ή μάλλον σαν μια συνιστόσα, να το πω έτσι.
0: Συνιστόσα του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, του ΣΥΡΙΖΑ, της Καθολικής Εκκλησίας.
0: Μου θυμίζει λίγο Dan Brown, αυτά τα βιβλία του Dan Brown που γυρίζει με τον Tom Hanks, που γίνανε ταινίες μετά.
1: Ακριβώς. Τι γίνεται όμως, εντάξει. Λέει τώρα, εντάξει, σκοτώνονται μεταξύ τους οι Καθολικοί, ποιος θα έχει την εξουσία, ποιος εν πάση περιπτώσει θα έχει δύναμη, γιατί αυτό η αφορμή δόθηκε όταν οι επίσκοποι που είχε χειροτονήσει αρχικά ο Λεφεύρ χειροτόνησαν με τη σειρά τους
0: άλλους
1: επισκόπους.
0: Και σου λέει ο Πάπας τι γίνεται
1: εδώ λοιπόν, χωρίς την έγκριση της ηγεσίας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και αναγκάστηκε λοιπόν να αφορήσει και να αναζωπηρώσει όλη αυτή τη σύγκρουση, η οποία όμως το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι είναι πολιτική. Αυτή δηλαδή η αδελφότητα που εξ αρχής ήταν αρκετά συντηρητική.
0: Είναι συντηρητικότατη.
1: Και ήθελε ακριβώς. Αρχικά δημιουργήθηκε καθώς αντιτάχθηκε σε μεταρρυθμίσεις επί των λαϊκότερων της Καθολικής Εκκλησίας.
0: Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος Πάπας από αυτόν, ναι, από τον Λέοντα, ήταν συντηρητικός, ο Ράιτζιγκερ, ο Γερμανός, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν ήταν ο προηγούμενος ο Γερμανός. Ήταν ο Αργεντίνος.
0: Ήταν ο Αργεντίνος, ο οποίος επίσης ήταν πολύ λαϊκός. Δίκιο, που ήταν πολύ λαϊκός.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ο προηγούμενος ήταν ο Γερμανός που ήταν συντηρητικός. Άρα αναπτύχθηκαν δυνάμεις στην Καθολική Εκκλησία που θέλησαν επιστροφή στις ρίζες, κατά κάποιο τρόπο.
1: Ναι, επιστροφή στις ρίζες, επιστροφή σε μια πιο παραδοσιακή σχέση της Εκκλησίας και με το κράτος και με το ποίμνιο. Όμως εδώ υποκρύπτεται και μια πολιτική σύγκρουση, αυτή δηλαδή η οποία οδηγεί τα πράγματα, καθώς η κατηγορία αυτή αδελφότητα ότι έχει σχέσεις με πολλές ακροδεξιές ομάδες και με ρεύματα, πολιτικά ρεύματα αρκετά συντηρητικά ακροδεξιά και ρατσιστικά.
0: Πάντως να πούμε ότι εχθρός του σημερινού Πάπα, ναι, και εκπεφρασμένα είναι και ο J.D. Vance και ο Donald Trump. Έτσι, έχουν αναφερθεί στον Πάπα ονομαστικά κατηγορώντας τον.
1: Εντάξει. Εκεί λοιπόν, σε αυτήν την, να το πούμε, ρητορική, κλείνουν το μάτι αυτά τα μέλη της αδελφότητας, αυτής της φράξιας λοιπόν. Και φαίνεται ότι εδώ η σημερινή ηγεσία του Βατικανού δείχνει μια σκληρή στάση απέναντι σε αυτούς που πήρανε, όπως πολύ σωστά το λες Γιάννη, πήρανε λίγο αέρα από τις επιθέσεις του Τραμπ
0: και του J.D. Vance, που ήταν ιδιαίτερα, γιατί ο Vance είναι και πιο πιστός, ο J.D. Vance. Ο Τραμπ,
1: ναι, ναι, ναι,
0: είναι λίγο, η σχέση του με τη θρησκεία είναι όπως η σχέση του με όλα, είναι λίγο επιδερμική. Ακριβώς. Αλλά ο J.D. Vance είναι πιστός.
1: Ναι, ναι, έχει προέρχεται από το βαθύ, θα λέγαμε έτσι, θρησκευτικό υπόστρωμα της Αμερικής. Αυτός έδωσε αέρα στα πανιά και αυτής της αδελφότητας, η οποία δεν είναι καθόλου αμεληταία, ξαναλέω, έχει πάρα πολλές χιλιάδες μέλη διεθνώς. Να λοιπόν που η σύγκρουση, η πολιτική σύγκρουση, οι πόλοι που διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα στον κόσμο, μεταφέρονται και στο εσωτερικό της Καθολικής Εκκλησίας.

0: dame un poquito, papi.
1: Baby Jake, do I fit in your shoe? Και βέβαια ήταν η Ροσαλία μαζί με την Estrella Morente. Η Estrella Morente είναι μια από τις πολύ δυνατές φωνές του κλασικού φλαμένκο. Μαζί βέβαια με την Ροσαλία στο La Rumba del Perdón σε λίγους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν στη Δαμασκόν, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη. Αναφορές για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ το βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αύξηση έως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα πει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να παρεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, σύμφωνα με τους New York Times. Βασικό ζήτημα συζήτηση στη Συνόδου Κορυφής είναι οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών μέσα στο ΝΑΤΟ, δήλωσε το Earth News Radio 105,8 ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Εκτίμησε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δίνει τους κινητήρες για τα μαχητικά στην Τουρκία για να μην δώσει τα F-35, καθώς η Άγκυρα πρέπει να εκπληρώσει συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Καταδίωξη αυτοκίνητου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή. Εντοπίστηκαν μέσα στο αυτοκίνητο 61 κιλά κάναβη. Συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας, αναζητεί το άλλος. Ναι, ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Νόγκα Έρες, Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: Λοιπόν, καλοκαιρινή η Στέλλα εδώ πέρα με τον Las Palabras. Ένας είναι αυτός. Είναι ένας τύπος που έχει νομίζω καταγωγικά από το Μεξικό ή κάτι τέτοιο, αλλά είναι Αμερικανός. Περσινό νομίζω, Λεωνίδα, θα με διορθώσεις. Περσινό ή προπέρσινο ήταν αυτό, έτσι.
1: Νομίζω
0: Στέλλας.
1: Ότι είναι περσινό. Κυκλοφόρησε πριν το καλοκαίρι, βέβαια. Το άλμπουμ της Στέλλας με τον Las Palabras, Baby Brazil, από τα αυτά που ξεχωρίσαμε. Λοιπόν, για 23 λεπτά ακόμα θα είμαστε εδώ, στην παρέα σας, στον κόσμο, στους 93,6. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αδωνόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τις μουσικές με τον Νίκο Ψωμιάδη στον ήχο.
0: Και πάμε σε μια καινούργια κυκλοφορία όπου οι Βραζιλιάνοι τραγουδιστές.
1: Και όχι ποδοσφαιριστές.
0: Και όχι ποδοσφαιριστές που τα καταφέρουν καλύτεροι τραγουδιστές τα τελευταία 20 χρόνια
1: χάτος, ναι.
0: Από την ομάδα τους. Λοιπόν, Βραζιλιάνοι τραγουδιστές διασκευάζουν ένα ολόκληρο δίσκο αφιερωμένο στον Ανρί Σαλβαδόρ, τον Γάλλο, ο οποίος όμως ήταν από εκεί από τη Γουαντελούπη, από τα ζεστά νερά της Καραβικής, και η μουσική του είχε όλο αυτό το κόλπο. Είχε το όλο τον τροπικό, α πούμε. Ήταν τροπική μουσική. Και τον διασκευάζουν σήμερα ένα από αυτά τα κομμάτια, το Μαλαντί Νταμούρ εδώ πέρα, από τον Ρόζε και τον Φεφέ, τους οποίους και τους δύο τους έχουμε ακούσει, κυρίως τον Ροζέ εδώ πέρα στο κόσμο. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό, πολύ καλοκαιρινό.

0: Έχουν μόνο τον Τιφίτσιλε, πάμε σιγά σιγά προς το τέλος. Αλλά πριν πάμε προς το τέλος, να έχουμε άλλη μια νέα κυκλοφορία, πολύ φρέσκια. Πολύ φρέσκια.
1: Είναι το, αυτό το super group, το γυναικείο τρίο της Neko Case, της Katie Lang και της Laura Veirs, που είχαν κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ με τα ονόματά τους τον Ιούλιο του 2016, 17 Ιουλίου του 2016, και πλέον τώρα όμως το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει αυτή η επανέκδοση, η επανακυκλοφορία αυτού του άλμπουμ, έτσι, με την, και με τις τρεις.
0: Και με τη Μυρία Μακέμπα εδώ.
1: Και με τη Μυρία Μακέμπα
0: εδώ. Με τη φωνή της δηλαδή.
1: Τη φωνή της, ναι, όχι βέβαια, δεν έχω γράψει. Είχε, νομίζω το 2016, ναι, είχε πεθάνει η Μυρία Μακέμπα. Accidental Tattoo, και σε λίγο μαζί σας ο Γιώργος Μουκταρίδης για τις επόμενες δύο ώρες. Για αυτές που προηγήθηκαν ήταν ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Νίκος Ομιάδης στον ήχο. Ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί εδώ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6.

0: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Βερόνικα Σουίφτ, Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Η πιο συναρπαστική νέα φωνή της αμερικανικής jazz. Μια ερμηνεύτρια που κινείται με μοναδική άνεση από το bebop μέχρι τη soul και το swing σε ένα μοναδικό live κάτω από τον Αθηναϊκό ουρανό. Βερόνικα Σουίφτ. Σάββατο 11 Ιουλίου στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγκλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Vita της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Vita της ΕΡΤ.
5: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.
6: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

να πιστεύω ότι αυτό που θα πω εκφράζει το σύνολο όχι των Ελλήνων αλλά του κόσμου ολόκληρου. Και λίγα τους ρίξαν οι Βέλγοι 4-1 εχθές τα ξημερώματα πριν από λίγες ώρες των Αμερικανών. Πήγαν να πειράξουν αυτό που λέμε τους κανόνες ενός, τους αρχαίους κανόνες ενός υπέροχου παιχνιδιού και μιας πολύ ωραίας γιορτής μέχρι τώρα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πήγαν να πειράξουν μέσα από την πολιτική πίεση και λόγω του ότι είναι διοργανωτές ή συνδιοργανωτές εν πάση περιπτώσει μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό. Πήγαν να πειράξουν αυτό μέσα από την πολιτική πίεση και λόγω του ότι είναι διοργανωτές ή συνδιοργανωτές εν πάση περιπτώσει μαζί με τον Καναδά και το Μεξικό.

About You και είναι ένα από τα καλοκαιρινά τραγούδια που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Καλημέρα σε όλους, είναι 8 λεπτά μετά τις 12. Είστε στον κόσμο και στους 93,6. Και 4 και 14 και 24 να τρώγανε καλύτερα θα ήταν. Μου το λέει και μια φίλη.

πόσες φορές ακούσαμε χθες το βράδυ στο Λυκαβιτό το όνομα του Μάρβιν, είτε Μάρβιν Σκέτο με το μικρό, είτε Μάρβιν Γκέι, είτε όλοι εκείνοι οι φοβεροί

παρέα εκείνης της περίοδου 60-70, που όπως είπε και ο, με τον υπέροχο τρόπο του, έλεγε πολύ ωραία τις ιστορίες και είχε αυτή την έτσι βελούδινη φωνή και αφηγείτο πάρα πολύ ωραία τις ιστορίες και πολύ οικεία. Όπως είπε, λέει, τζαζίστες ήμασταν όλοι, και ο Marvin Gaye αλλά και οι υπόλοιποι και ο Bill Withers και όλοι αυτοί, αλλά κάπως έπρεπε να ζήσουμε, λέει, και εμείς, οπότε ανακαλύψαμε, εφήβραμε το R&B, το Rhythm and Blues δηλαδή, και από αυτό μπορέσαμε μετά τα επόμενα χρόνια να ζήσουμε. Αυτό του είπε κάποιος που τον συνάντησε πολλά χρόνια μετά, τον Jose James, αναγνωρίζοντας και ο ίδιος έχει καταγωγή από την jazz, φυσικά είναι γνωστό αυτό. Καλημέρα λοιπόν σε όλους, είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2, όπως γίνεται καθημερινά εδώ 12 με 2 στον κόσμο και 93,6. Βλέπω πολύ μεγάλη χαρά για την ήττα της Αμερικής και την νίκη του Βελγίου εχθές με 4-1, αν και λέτε πολύ ότι ο Τραμπ θα βρει έναν τρόπο να μην παίξουν, να μην μετρήσουν κάποιοι παίκτες του Βελγίου, ώστε να πάρει το μάτς 2-0 στα χαρτιά. Εν πάση περιπτώσει, τελείωσε αυτό. Είχαμε την ευτυχία εχθές το βράδυ να δούμε έναν πολύ σπουδαίο μουσικό, και θα τα πω και εγώ αυτά που έχω να συμπληρώσω και να πω σε αυτά που ήδη είπανε και οι Κοσμοπόλιτανς αλλά και ο Προκόπης. Μέχρι τότε και μέχρι να αρχίσω να τα λέω, τουλάχιστον ακούμε και στουντιακά πλέον Marvin Gaye και What's Going On, ένα κομμάτι που δεν το είχα ακούσει ποτέ μα ποτέ ζωντανά. Το ακούσαμε χθες το βράδυ προς το κλείσιμο της βραδιάς. Γιατί δεν το έχω ακούσει? Γιατί νομίζω κανείς δεν τολμούσε να το πει.

μία από τις κομματάρες του Jose James, το Trouble, ένα από τα τέσσερα τραγούδια που έκλεισε τη χθεσινή βραδιά. Το άλλο ήταν το Come to My Door, το οποίο μας ξεσήκωσε, ξεκίνησε δηλαδή όλη την ιστορία. Το What's Going On που το ακούσαμε πριν με τη φωνή του Marvin Gaye, και η αλήθεια, να το ξαναπώ, δεν πίστευα ποτέ στη ζωή μου ότι θα μπορέσω να ακούσω ζωντανά το What's Going On, και μάλιστα σε μια τόσο ενδιαφέρουσα και πολύ πιστή στο πνεύμα της πρώτης ηχογράφησης του Marvin Gaye. Άλλωστε ήταν και ένα άλμπουμ το οποίο ήταν concept, δεν το ακούσε εύκολα μόνο το ένα κομμάτι. Χάρηκα που το άκουσα, χάρηκα που άκουσα και το Just the Two of Us. Ήταν ότι έπρεπε για κλείσιμο της βραδιάς. Μια βραδιά που δεν έχει ευκολίες, μην το ξεχνάμε αυτό, το I Want You, το άλμπουμ του Marvin Gaye, που όπως είπε κάποια στιγμή και ο ίδιος ο Jose James, μιλώντας από τις 3-4 φορές που μίλησε έτσι πολύ ωραία στο κοινό, είναι, λέει, 3 από τις πιο ισχυρές λέξεις που μπορεί να πει ένας άντρας σε μια γυναίκα ή ένας άνθρωπος σε έναν άλλο άνθρωπο. Είναι δηλαδή «σε θέλω», είναι ένα τρομερό πράγμα, γιατί σημαίνει ότι έρχεσαι στον άλλον και έχεις κατεβάσει όλες τις άμυνες σου, είσαι αυτό που λένε ευάλωτος πάρα πολύ, είσαι γυμνός, όπως έχει πει κάποιος άλλος καλλιτέχνης, ο Peter Gabriel, είσαι με τέτοιο τρόπο χωρίς τις ασπίδες σου και χωρίς την προστασία σου, και δηλώνεις στον άλλον αυτό, ότι τον θέλεις και ότι αν σε θέλει και αυτός είσαι όλος δικός του. Είπε λοιπόν αυτό το ωραίο και όταν περίπου ξεκίνησε, και ήθελα εδώ να συμπληρώσω ότι είναι ένα δύσκολο άλμπουμ, δεν είναι ένα εύκολο άλμπουμ, το ακούς. Από όλα τα άλμπουμ του Marvin Gaye είναι ίσως και το, όχι το λιγότερο εμπορικό, αλλά το, αυτό που έβγαλε τα λιγότερα singles, να το πω έτσι απλά. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η βραδιά, θεωρώ ότι τέτοιες σπάνιες στιγμές, δηλαδή όπου ακούς ένα ολόκληρο άλμπουμ στην ταχύτητα και στη διάρκεια που το ηχογράφησε και αυθεντικά ο καλλιτέχνης, ο δημιουργός, ο πρώτος δηλαδή, είναι σημαντικό να μπορούμε να τα ακούμε. Το ακούσαμε. Ήταν και ωραία η China Moses, αν και λίγο σκληρή, όπως λέει κάποια φίλη, και συμφωνώ.

Ένα από τα πολύ ωραία κομμάτια της Françoise Hardy, Lanamour, εδώ στον κόσμο και 93,6, λίγο πριν από το διάλειμμα ενυδάτωσης που έχουμε καθιερώσει και εμείς εδώ με τον Νίκο Ψωμιάδη. Εντάξει, να του πω και το όνομά του, ρε Νίκο, μετά εσύ. Το ξέχασα πριν. Λοιπόν, πραγματικά πολύ σημαντική μουσική. Ο κιμπορδίστας του, που είναι για τους πιο παλιούς συνεργάτες του, ο Big Yuki, ήταν το κάτι άλλο και στο παίξιμο και στον ήχο. Ιδιαίτερη μπάντα πολύ. Κατέβηκα πριν την έναρξη συναυλίας, δεν υπήρχε ίχνος αλκοόλ μέσα. Ήταν όλοι με κάτι coconut waters και με κάτι χυμούς ιδιαίτερους και με μόνο με φρουτάκια κλπ. Μάλιστα, όπως είπε και όπως μου είπανε κιόλας, ο Big Yuki το πρωί ανέβηκε με τα πόδια στο λιγαβιτό από το ξενοδοχείο, έφυγε, πήγε, ανέβηκε, είδε την Αθήνα ολόκληρη και μετά κατέβηκε και ξανανέβηκε το απόγευμα για το soundcheck. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη μπάντα μουσικών. Να σας θυμίσω τα ονόματα: Big Yuki στα keyboards, Jaris Yokley στα τύμπανα, επίσης τρομερός, ο Μάρκους Μασάντο στην κιθάρα και ο David Giniard στο μπάσο. Αυτή ήταν η μουσική χθες το βράδυ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ το βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για αύξηση ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Στην τουρκική πρωτεύουσα θα μεταβεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Τα βλέμματα στραμμένα στη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν σύμφωνα με τους New York Times. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Παρασκευή εντοπίστηκαν πάνω από 61 κιλά κάναβης, συνελήφθη ο ένας επιβαίνοντας αναζητεί το άλλος. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Και ο καιρός γενικά έθριος έως 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: What a Wonderful World. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a Wonderful World. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είναι που ταιριάζει η ατάκα. Ρε μπαγάσα, πώς τα κατάφερες. Ο λόγος για τον Ringo Starr ή Ringo Starkey, ο οποίος έχει γενέθλια σήμερα, ήταν ο μεγαλύτερος από τους Beatles. 86 κλείνει σήμερα, 7 Ιουλίου του 1940 γεννήθηκε. War Babies, όπως τα λέγανε τότε, εκείνη την εποχή, παιδιά του πολέμου δηλαδή, με πολλά προβλήματα υγείας στην παιδική του ηλικία που φεύγανε και ερχόντουσαν, αλλά με ένα αλάθητο χτύπημα στα τύμπανα, το οποίο ήταν αυτό που έδωσε δύο πράγματα στους Beatles. Έδωσε αυτό το χαρακτηριστικό ήχο των Beatles, ήταν πραγματικά μοναδικός στην απλότητα με την οποία έπαιζε τύμπανα, και δεύτερο ήταν αυτή η προσωπικότητα που λειτουργούσε σαν συγκολητική ουσία με την υπόλοιπη μπάντα, γι' αυτό και έδεσαν τόσο τρομερά. Και το «Ρε μπαγάσα, πώς το κατάφερες» νομίζω πάει ακριβώς σε αυτό το χαρακτήρα του, τον ανέμελο, τον ξέφρενο, το χαβαλεδιάρικο, ο οποίος κατάφερε όλα αυτά τα χρόνια να είναι ένας από τους πιο αγαπημένους μουσικούς σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα σε όλους, είναι 37 λεπτά μετά τις 12. Οι κουβέντες για το χθεσινοβραδινό live του Jose James έρχονται, πάνε και έρχονται, έρχονται πολλές δηλαδή από την πλευρά σας. Να σας πω ότι ο Νίκος Τσιπλάκης φωτίζει τον ήχο, σε περίπτωση που έκανα λάθος πριν, σκόπι μου ήτανε. Επίσης ο Μακάλιστερ ήταν στον μπάσο, σωστά, με διορθώνει ένας φίλος. Και μπορείτε να επικοινωνείτε και να τσατάρετε μαζί μας και μαζί μου μέσα από τους δύο πολύ απλούς τρόπους. Ο ένας είναι μέσα από το Viber του σταθμού, Κόσμος Radio με κάπα, και στέλνετε καλημέρες, ερωτήσεις, προτιμήσεις, σχόλια, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και φυσικά μέσα από το Facebook, το Messenger δηλαδή του σταθμού, Κόσμος Radio με κάπα. Καλημέρα σε όλους. Ένας τύπος που τον είδαμε την περασμένη εβδομάδα στο κλείσιμο του ηρωδίου, που καταλαβαίνω ότι εχθές σας έλειψε, ενώ στη φάση του Jose James που βρέθηκε στο Λυκαβιτό.

Good Tradition από το φοβερό και τρομερό άλμπουμ εκείνο εκεί, το παλιό κλασικό άλμπουμ, το Ancient Heart της Tanita Tikaram. Ένα από τα ωραία τραγούδια το άλμπουμ, επισκιάστηκε φυσικά από το Twisted My Sobriety αλλά και από το Cathedral Song. Αυτά ήταν τα δύο μεγάλα κομμάτια που ακούστηκαν εκείνη την περίοδο. Διορθώσεων συνέχεια, γιατί από ό,τι φαίνεται το μυαλό τα κάνει όλα ένα τέτοιο και πρέπει να κρατάω σημειώσεις τελικά. Lovely Day ήταν το κομμάτι που έκλεισε η βραδιά και όχι το Just the Two of Us, ενώ είμαστε πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Διάβασα το πρωί ένα σχόλιο που έστειλε μια φίλη για τα φώτα της χθεσινής παράστασης. Εγώ θα συμφωνήσω μαζί της. Τα φώτα έτσι όπως ήταν στημένα και χτυπούσαν επάνω στον κόσμο ήταν πάρα πολύ ενοχλητικά. Δεν υπήρχαν φώτα από ψηλά τα οποία να φτιάχνουν αυτό το τρισδιάστατο, πίσω και μπροστά δηλαδή, που κάνουν την ωραία αίσθηση του τρισδιάστατου σε αυτόν που είναι επάνω στη σκηνή. Ήταν ωραίο που ήταν στο κύλο, κάτω χαμηλά και μπορούσε να κινείται ελεύθερα, αλλά απ' την άλλη λείψανε κάποια πράγματα στους φωτισμούς και πιθανότατα και στον ήχο, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ την παράσταση αυτή. Εμένα πάντως τα φώτα με τυφλώνανε συνέχεια και ήταν έτσι το δύσκολο κομμάτι της χθεσινής βραδιάς. Όλα τα υπόλοιπα τα μουσικά κυλήσανε εξαιρετικά.

0: σαν παιδί. No es chamuso.
1: No es chamuso.
0: Es amor.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: The meanest and greatest, you'll be manifesting a play with the aliens, the better and the better, the east and the venom, the no

0: www.kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέζο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο αίθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture, στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, αίθριο στο Άσαρ Σακίου, πες μαζόγι πες. More.com, artinfo.gr.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος.

Δεν είναι μόνο βέβαια η Άλκηστης που κατεβαίνει το Εθνικό Θέατρο φέτος 17 και 18, είναι και οι Τροάδες 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου που κατεβαίνουν οι Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Αυτό το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό και αντιπολεμικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση, ένα ανέβασμα που έχει και έναν συμβολισμό, καθώς είναι το πρώτο ξεχωριστό σκηνικό ανέβασμα χωρίς αποκλεισμούς, προσβάσιμο για πρώτη φορά στην ιστορία του αρχαίου θεάτρου Επιδαύρου και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες. Τη διασκευή και τη σκηνοθεσία την επιμελείται η Ελένη Ευθυμίου. Η ιστορία την ξέρετε πολλοί από εσάς. Και να σας πω ότι για πρώτη φορά στον θίασο αυτό του Εθνικού Θεάτρου συμμετέχουν και άτομα μέλη των ενδυνάμει διαφορετικών ηλικιών με και χωρίς αναπηρία, με ζωντανή μουσική επισκηνής. Ένα ενδιαφέρον ανέβασμα που συζητιέται πάρα πολύ, Τροάδες 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, πάντα από το Εθνικό Θέατρο και το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, και πρώτο κατέβασμα επίσης στην Επίδαυρο είναι στις 17 και 18 όπως ακούσατε τώρα και στην χορηγή επικοινωνίας του Κόσμου 93,6 με την Άλκηστη. Επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον έργο που σπάνια ανεβαίνει.

Σπάνιο πλάσμα, σπάνια φωνή και σπάνια πάθηση από την οποία έφυγε από τη ζωή νεότατη. Αυτή ήταν η Julie Cruz εδώ στον κόσμο και στο 93,6 στο συγγνώμη. Ο Γιώργος Μουχταρίδης και ο Νίκος Τσιπλάκης είναι στην παρέα και σήμερα διαλέγοντας τραγούδια και μουσικές. Πάμε παρέα μέχρι τις 2, έλεγα πριν για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία, σε μετάφραση του και διασκευή του Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου, πρώτη παραγωγή την οποία σκηνοθετεί η Ελένη Ευθυμίου για το Εθνικό Θέατρο και κατεβαίνει στην Επίδαυρο με ένα πολύ ωραίο ensemble ηθοποιών: Αργύρης Ξάφης, Εύη Σαουλίδου, Νάνση Σιδέρη, Βασιλική Τρουφάκου, Λιδία Φωτοπούλου και Γιώργος Χριστοδούλου, μαζί με έναν πολύ σημαντικό χορό επίσης. Αυτές είναι οι Τροάδες 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Για όσους πάντα βάζετε μέσα στο καλοκαίρι έστω και μια διαδρομούλα μέχρι το Αργολικό Θέατρο, νομίζω ότι είναι μια από τις πολύ καλές προτάσεις φετινής χρονιάς. Θα τα ξανακούσουμε, τι να κάνουμε τώρα.

Και στην Άλκηστη όμως, που σκηνοθετεί και πάλι για το Εθνικό Θέατρο ο Δημήτρης Καρατζάς, έχουμε και πάλι σημαντικούς ηθοποιούς: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Γιώργος Ζιγούρης, Ιρό Μπέζου, Γιάννης Νιάρος, τον ρόλο του Άδμητου, Κώστας Νικούλη, Ενίας Τσαμάτης και Θεοδωρα Τζίμου, πες το θάνατο.

Τι ωραίος και ο Λιγαβητός. Ανεβαίνεις επάνω σε 9 παρατέταρτο και έχει δύση ηλίου. Φεύγεις γύρω στις 11.30 με 12 παρά και έχει ανατολή του φεγγαριού. Εχθές ήταν πολύ ωραία εικόνα και όταν πήγαινα και όταν έφευγα. Και πάρα πολλοί κόσμοι μου έκανε εντύπωση, ο οποίος αγόρασε το βινίλιο και περίμενε μέχρι τις 12 και 20 δεχόταν κόσμο περίπου. Χθες το βράδυ ο υπέροχος Χωσέ Τζέιμς, υπογράφοντας και γνωρίζοντας και συνομιλώντας με το κοινό του που τον τίμησε για δεύτερη φορά στην Αθήνα. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω, σε μια γνωστή πλατφόρμα, streaming δηλαδή, παίζεται αυτές τις μέρες και για λίγες μέρες ακόμα το Irreversible. Αυτή η ταινία του 2003 με την Μόνικα Μπελούτσι και τον Βενσάν Κασέλ. Τρομερό ζευγάρι εκείνης της περίοδου και στη σκηνή αλλά και στη ζωή. Και ξεκίνησα να τη βλέπω. Είδα λίγο, λέω, όπα, λέω, κάτσα να διαβάσω μια κριτικούλα. Μπήκα στο Roger Ebert, το site rogerebert.com του βραβευμένου με Πούλιτσερ κριτικού κινηματογράφου από την Αμερική, ο οποίος δεν ζει πια. Όμως το 2003 που είχε βγει ταινία, είχε γράψει αυτός την κριτική τότε και ξεκινάει το Irreversible is a movie so violent and cruel that most people will find it unwatchable. Δηλαδή, είναι τόσο σκληρή αλλά και βία ταινία που οι περισσότεροι άνθρωποι την βρίσκουν σαν μια ταινία που δεν μπορούν να τη δουν. Την έχετε δει εσείς, για να μου πείτε, γιατί εγώ κάποια στιγμή με το που διάβασα αυτή την κριτική πάγωσα και λέω, άστο λέω, δεν θα τη δω ακόμα, θα περιμένω λίγο να μου πούνε και άλλοι που την έχουν δει αν μπορείς να τη δεις και αν αντέχεις να τη δεις λόγω της σκληρότητας. Irreversible, του Γκασπάρ Νοέ.

Όπως έχει γράψει και ο Ρότζερ Έμπερτ, ζητώ συγγνώμη, αυτός ο φοβερός κριτικός κινηματογράφου που έγραφε πάρα πολύ απλά και κατανοητά, λέει ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ταινία, την οποία, και για την οποία ο ίδιος λέει ότι ήταν πάρα πολύ σκληρή, είναι το γεγονός ότι είναι σε ανάποδη χρονολογική. Δηλαδή ξεκινάει από τη σκληρότητα και τη βιαιότητα και πηγαίνει προς τα πίσω, δείχνοντας πια τις κανονικές σχέσεις, και αυτό είναι, λέει, που κάνει τη διαφορά, αλλά και αυτό είναι, λέει, που όχι μόνο δικαιολογεί τα πάντα όσον αφορά την ταινία, αλλά δικαιολογεί κυρίως την ύπαρξη οποιασδήποτε τρυφερότητας υπάρχει στην αρχή της σχέσης, στην αμαρτία, στο τίμημα που πληρώνει κάποιος, σε πάρα πολλά θέματα. Έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα κριτική, νομίζω μπορείτε να διαβάσετε. Καταλαβαίνω ότι είναι μοιρασμένες οι γνώμες γύρω από το να τη δει κανείς ή να μην τη δει. Ακόμα το σκέφτομαι λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: 18 οι τραυματίες από τις δύο εκρήξεις συμπεριλαμβανομένων 4 αστυνομικών στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διανυκτέρευσε ο Εμμανουέλ Μακρόν. Σύμφωνα με το γραφείο του Γάλλου Προέδρου, ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά την επίσκεψή του στη χώρα και αργότερα θα αναχωρήσει για την Άγκυρα. Αύξηση εξοπλιστικών δαπανών και ενίσχυση της Ουκρανίας στο τραπέζι τη Συνόδου του ΝΑΤΟ το βράδυ στην Άγκυρα, παρόντος του Αμερικανού Προέδρου. Στην τουρκική πρωτεύουσα μεταβαίνει το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών. Η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Στις 3 η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος πιέζει για αύξηση ως το 5% του ΑΕΠ των κρατών μελών. Η Ελλάδα έχει αποκτήσει τα F-35 ενώ η Τουρκία τα διεκδικεί, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Νέα ένταση στα στενά του Ορμούζ, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων. Χιλιάδες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων απαλλάσσονται από τις διεκδικήσεις του δημοσίου. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Jazz Week στο Casa Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazarter of Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Από το τελευταίο άλμπουμ των Brooklyn Funk Essentials, αυτό εδώ είναι η Μαύρη Πεταλούδα ή αλλιώς το Black Butterfly. Μαύρη Πεταλούδα είχε κάνει και ο Αλκίνος Ιωαννίδης ένα κομμάτι τότε στο πρώτο προσωπικό άλμπουμ που υπέγραψε ο ίδιος, Ο Δρόμος, ο Χρόνος και ο Πόνος, αν θυμάμαι καλά. 37 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολλές γνώμες που μου στείλατε για το Irreversible. Εξακολουθώ να μην είμαι, και θα δοκιμάσω άλλη μια φορά να τη δω. Ίσως σήμερα, ίσως αύριο θα δω. Γιατί θέλω να είναι μια ταινία που την έχω δει. Εν πάση περιπτώσει, Cosmos 93,6, www.cosmosradio.gr. Κατεβασμένο πάντα μαζί σας το Ερτέκο και για το καλοκαίρι. Είναι η μόνιμη σας συντροφιά και παρέα. Και φυσικά τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από τα δύο μέσα αυτά του σταθμού, Viber, Cosmos Radio με κάπα, και Messenger, Cosmos Radio με κάπα. Αν κάποιος θέλει και τηλέφωνο, εδώ είναι, το βλέπω μπροστά μου, 210-6066-429. Μην το αποκλείουμε και αυτό.

Ήταν λίγο πριν οι Arctic Monkeys, αυτός εδώ ήταν ο Robert Plant μαζί με την Alison Krauss στο Can't Let Go, από τη δεύτερη συνεργασία τους, σημαντικές και οι δύο, και για τους δύο ήταν πολύ σημαντικές, και νομίζω ότι ανανέωσε λίγο το ενδιαφέρον και του κόσμου και του κοινού που είχε λίγο ξεχαστεί και με τον Robert Plant. Σας θυμίζω, αυτή την Πέμπτη στο θέατρο του Λιγαβητού ο Robert Plant θα βρίσκεται μαζί με την τελευταία μπάντα του Saving Grace στην Αθήνα, και σε δύο μέρες μετά φεύγει για την, μπορεί και σε μία, δεν ξέρω, αλλά 9 του μήνα την, το Σάββατο παίζει στην στην Σάνη, στο φεστιβάλ της Σάνη. Να σας θυμίσω επίσης ότι μπαίνοντας τώρα αυτή τη στιγμή στο Instagram του σταθμού υπάρχουν διπλές προσκλήσεις για το live του Robert Plant αυτήν την Πέμπτη. Η λήξη του διαγωνισμού είναι Τετάρτη, αύριο το πρωί δηλαδή, οπότε βιαστείτε, γιατί πρωί αύριο γίνεται η κλήρωση για να φύγουν τα ονόματα των τυχερών που θα κερδίσουν προσκλησούλες για το υπέροχο live του Robert Plant, που το περιμένουμε και το περιμένετε πώς και πώς. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο φρόντισε και γι' αυτό.

Βλέπω, αγαπημένο μου Νίκο, ότι έχει ωραία ματσάκια σήμερα και είναι και νωρίς από ό,τι βλέπω. Έχει Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 η ώρα το απόγευμα και έχει και Ελβετία-Κολομβία στις 11 το βράδυ μέχρι τη 1. Νομίζω θα μπορέσουμε να τα δούμε και αύριο να βρεθούμε εδώ πέρα όλοι. Δύο ματσάκια στα οποία συμμετέχουν δύο λατινοαμερικάνικες, δύο ομάδες της Νοτιού Αμερικής, εν πάση περιπτώσει. Γενικά νομίζω φέτος δείξαν ένα πολύ σκληρό πρόσωπο οι περισσότερες ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Ήταν λίγο απογοητευτικό. Περιμένουμε να δούμε λίγο την Αργεντινή του Μέση, να δούμε τι γίνεται και πώς πάει. Απέναντίας εξαιρετικές ήταν οι ευρωπαϊκές ομάδες και νιώθουμε περήφανοι, γιατί μπορούμε να τα καταφέρνουμε στην άμυνα, μπορούμε να τα καταφέρνουμε στην τεχνολογία, μπορούμε να τα καταφέρνουμε και στην ενέργεια που λένε, δηλαδή στις μπαταρίες και στην αποθήκευση. Αλλά στην μπάλα είμαστε άρχοντες. Έτσι ήταν τα πράγματα. Καλό απόγευμα. Θα τα πούμε ξανά αύριο, λίγο μετά τις 12. Ακολουθεί η Λουκία Σούπουλη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Daytripper από το 1965, το ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, και έχουν χυθεί τόνοι από μελάνη για να αποσαφινιστεί η μυστηριώδης έννοια του Daytripper, η οποία ενισχύθηκε και από αυτό το επαναλαμβανόμενο ριφ της κιθάρας και σήμα κατά τεθέν των Beatles. Πάντως, το 1980 σε μια συνέντευξή του ο Τζον Λένον είχε πει πως είναι απλά ένα rock and roll τραγούδι. Οι Daytrippers είναι οι άνθρωποι που πάνε μια ημερήσια εκδρομή, ένα ταξίδι. Αλλά το τραγούδι μάλλον απευθύνεται στους hippies του ενός Σαββατοκυριακού. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα, Daytripper πριν, Nighttripper για τη συνέχεια, από την τελευταία δισκογραφική δουλειά του κιθαρίστα και υποψήφιου για γκράμι παραγωγού του Gidgin, που παντρεύει τα blues με ήχους από όλο τον κόσμο. Εδώ μια ευθεία αναφορά στη Νέα Ορλεάνη και τον Dr. John. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

0: Gitkin, Night Tripper και 7 λεπτά μετά τις 2 είστε συντονισμένοι στον Κόσμο 93,6. Ακούτε την εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Νίκος Τσιπλάκης είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου και έρχεται το Cosmos Classic αμέσως τώρα. Personal Jesus, το electropop τραγούδι των Depeche Mode, μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό κατανεκτικό blues gospel κομμάτι με την εκτέλεση του Johnny Cass, με αυτή τη βαθιά και ταλαιπωρημένη φωνή του που τότε βρισκόταν στα τελευταία χρόνια της ζωής του, δίνει στους στίχους όμως μια βαρύτητα που ταιριάζει απόλυτα με το νόημα πίστης και λατρείας.
1: Cosmos Classic.

Αυτός ήταν ο Αμερικανός Wolfgang Valbrand, έγινε περισσότερο γνωστός ως frontman της soul μπάντα των Ephemerals, εδώ σε ένα συγκλονιστικό τραγούδι διαμαρτυρίας που εμπνεύστηκε από τις κοινωνικές ταραχές στη Γαλλία το 2024 και έτσι τραγούδισε για κοινωνική δικαιοσύνη και αφύπνιση Where is the Peace, και έρχεται ένα από τα πιο ξεχωριστά τραγούδια των Roots από το ένατο άλμπουμ τους με τίτλο How I Got Over του 2010. Ακούμε βεβαίως το Now or Never. Καλησπέρα σε όλους.

την εξαιρετική και πολύ πρόσφατη συνεργασία του Τζαμαϊκανού Winston McAnuff και των Γάλλων Τζαβά, ακούσαμε το κομμάτι ο Μπουτζιμπάγ. Και επειδή θα λήξει σε λιγάκι ένας διαγωνισμός που τρέχει μόνο στο Instagram του Κόσμος, Κόσμος 936, μπορείτε να κερδίσετε λοιπόν διπλές προσκλήσεις, προλάβετε, για το live του Nate Smith στο θέατρο Δώρα Στράτου στα πλαίσια του F-Hill Sessions. Εμφανίζεται αύριο Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Ο Nate Smith, ένας από τους πιο επιδραστικούς και περιζήτητους drummer της σύγχρονης μουσικής σκηνής, θα βρεθεί μαζί με το κουαρτέτο του στο θέατρο Δώρα Στράτου για μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και φυσικά δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Μαζί του θα φέρει μεταξύ άλλων και το πιο πρόσφατο άλμπουμ του, το Live Action, για το οποίο έλαβε φέτος 2 βραβεία Grammy, εκ των οποίων το ένα για το καλύτερο Alternative Jazz Album. Βρείτε το σχετικό post στο Instagram και διεκδικήστε διπλές προσκλήσεις.

Κόσμος 93,6. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα. Κόσμος 93,6.

Αυτή είναι η Gangsta Grass από το Brooklyn σε μια τολμηρή για την εποχή του σύζευξη bluegrass και hip hop. Long Hard Times to Come ο τίτλος του κομματιού με τη συμμετοχή του rapper Tone Z. Έγινε περισσότερο γνωστό στο μουσικό σήμα της σειράς Justified, χαρίζοντάς τους και μια υποψηφιότητα για Emmy το 2010. 36 λεπτά μετά τις 2, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τις τηλεοράσεις αν θέλετε και φυσικά διαδικτυακά από όπου και αν είστε σε πολύ καλή ποιότητα ήχου μέσα από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, το ΕΡΤ ECO. Το ίδιο επανέλαβαν πολλά χρόνια αργότερα και ο τεξανός rapper Big X The Plug, που εδώ συνεργάστηκε με την ανερχόμενη τραγουδοποιό της country μουσικής, την Έλα Λάγκλι, εδώ σε ένα εκδικητικό και πικρόχολο κομμάτι για έναν πρώην σύντροφο, Hell at Night. Γιάννης Κωσταράκης ρυθμίζει τώρα τον ήχο. Λουκία Σούπουλη συνεχίζει με λόγια και μουσικές μέχρι τις 4.

Αυτός είναι ο Johnny Blue Skies που πίσω από αυτό το ψευδώνυμο κρύβεται ένας από τους πιο απρόβλεπτους δημιουργούς της σύγχρονης αμερικανικής μουσικής, ο Stair Gill Simpson, ο οποίος εδώ έβαλε έτσι τη δικιά του rock και country πινελιά διασκευάζοντας το κλασικό A Whiter Shade of Pale των Procol Harum από το φετινό του άλμπουμ το Mutiny After Midnight, διασκευή και το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε αυτή τη φορά ο σύγχρονος Old Manoli Fields. Ερμηνεύει ένα γνωστό τραγούδι του Λίον Ράσελ βάζοντας με τη σειρά του αυτή την gospel πινελιά In the Woods.

Υπέροχη, μόλις 22 ετών, Sky Newman από το Λονδίνο, εδώ με τον ντεμπούτο της άλμπουμ με τίτλο Southeast 9, ένα ομό πορτρέτο έτσι της οικογενειακής δηλητουργίας που βίωσε, αλλά μετέτρεψε σε τραγούδια όπως αυτό που μόλις ακούσαμε με τίτλο Man of the House. Εγώ περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού Cosmos Radio με κάπα και δύο λέξεις, έτσι βρίσκεται την παρέα μας για να τα λέμε εκτός αέρα. Και εδώ ο Ευρωπαίος πρεσβευτής της Soul, ο Γάλλος Ben Loncle Soul. Από το 2014 ακούμε το κομμάτι Ακούμ Ντε Ρεβ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τροφή για την ψυχή. Food for my soul. Με αυτό το κομμάτι σας καλωσορίζουμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι οι Dragons, μια μπάντα τριών αδελφών που έκαναν φωνητικά στους θρυλικούς Beach Boys από το 1970. Θεωρούταν χαμένο αυτό το κομμάτι μέχρι που ο DJ Food το πέτυχε τυχαία σε ένα soundtrack μιας παλιάς surf ταινίας, εντόπισε τα αδέλφια και έφερε ξανά στο φως αυτό το υπέροχο, έτσι ηλιόλουστο καλιφορνέζικο surf pop τραγούδι. 5 λεπτά μετά τις 3, εδώ είναι ο Κόσμος 93,6. Γιάννης Κωσταράκης στον ήχο, Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Νόρα Τζόνς με το υπέροχο Flip Side στον αέρα μας. Καλησπέρα και πάλι.

Πολύ μου αρέσει αυτό το κομμάτι από τη σύγχρονη αμερικανική indie folk και rock σκηνή Javelin, ο τίτλος του από το 8ο studio album του Kevin Morby με τίτλο Little Wide Open που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχετε δύο ωραία μέχρι αύριο το μεσημέρι αν θέλετε να συμμετέχετε και εσείς στο διαγωνισμό που τρέχει μόνο στο Instagram του Κόσμος. Αν θέλετε βεβαίως να δείτε live τον Robert Plant στο Λυκαβητό μεθαύριο 5η στις 9 Ιουλίου, μία από τις σημαντικότερες φωνές στην ιστορία της rock σκηνής, ένας καλλιτέχνης με ανεπανάληπτη εκφραστικότητα και διαχρονική επιρροή που εδώ και σχεδόν 6 δεκαετίες συγκινεί το κοινό παγκοσμίως από την θρυλική εποχή των Led Zeppelin έως την διαρκώς εξελισσόμενη και δημιουργικά ανήσυχη προσωπική του πορεία. Robert Plant live στο θέατρο του Λυκαβητού μαζί με του Saving Grace και την Suzy Dian. Μόνο στο Instagram θα βρείτε το σχετικό post και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για αυτό το live. Οι νικητές, να σας θυμίσω, ενημερώνονται από εμάς με προσωπικό μήνυμα.

μια καταιγιστική ερμηνεία από τη μουσική κολεκτίβα των Γάλλων Φόβ σε ένα κομμάτι που αποτυπώνει έτσι με ειλικρίνεια το άγχος, τη ματαιότητα αλλά και την οργή της σύγχρονης νεολαίας. Από το 2013 ακούσαμε το κομμάτι Blizzard, ολοκένουργιο το επόμενο, Κούτιμαν και Ντέκελ ακούμε Let Your Love.

η Φατουμάτα Διάβαρα, γεννημένη στο Μάλι, και ο David Walters από τη Μαρτινίκα, και οι δύο βέβαια ζουν και ηχογραφούν στη Γαλλία. Εδώ από την πρόσφατη συνεργασία τους, κυκλοφορία του 2026 αυτό, το πολύ γλυκό afro-pop κομμάτι με τίτλο Tea Love.

Με συνεργασία θα ολοκληρώσουμε το τρίτο μας ημίωρο. Κι άλλο ένα κομμάτι που ενώνει μουσικά την Αφρική με το Ηνωμένο Βασίλειο, η Caveman από την Ιγυρία και ο Βρετανός ράπερ με καταγωγή από την Γκάνα, ο Πάσα Λιε. Κομμάτι με τίτλο Gatekeepers αμέσως τώρα στον αέρα μας και μετά σύνδεση με το Earth News Radio να ακούσουμε ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην Άγκυρα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, όπου ξεκινάει σήμερα η διήμερη σύνοδος ΝΑΤΟ. Σε θερμό κλίμα, η υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ από τον Τούρκο ομόλογό του. Αυτήν την ώρα η συνάντηση των δύο ηγετών. Η αμυντική και στρατιωτική συνεργασία και η άρση των κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, καθώς και το πρόγραμμα του μαχητικού αεροσκάφους ΚΑΝ και η προμήθεια κινητήρων F-112 μεταξύ των 10 σημείων της ατζέντας Τραμπ-Ερντογάν, σύμφωνα με το Πολιτικό. Ο Τραμπ αναμένεται να μεταφέρει στον Τούρκο ομολογό του ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα που θα της επιτρέψει να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, σύμφωνα με τους New York Times που επικαλείται 4 Αμερικανούς αξιωματούχους. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, πρόβαλε το κομβικό ρόλο της Τουρκίας, ενώ υποσχέθηκε συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Απολογίες οπαδών για εγκληματική οργάνωση, μία προφυλάκηση, 7 ελεύθεροι υπόρους. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, 35 βαθμούς στην Αττική, 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones, μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's gonna come out.

Με ένα αριστούργημα της ρεγγέ μουσικής, Sunny Shining βεβαίως, από το άλμπουμ Κάγια του 1978, σε έναν ύμνο για την ομορφιά της φύσης και τη θετική ενέργεια, έτσι σας καλωσορίζουμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής, μεσημέρι 3ης 7 Ιουλίου, και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Από την πολιτικοποιημένη roots reggae σκηνή της Τζαμάικα, το επόμενο με κοινωνικά μηνύματα στους στίχους, από το 1983 ο Pablo Moses. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μόλις συντονιστήκατε, καλησπέρα σε όλους.

Ζωάο Σέλβα, λίγο πριν μας έστειλαν για μια βουτιά μπάνιο ντε μαρ, και εδώ οι θρηλυκοί Jungle Brothers ένωσαν τις δυνάμεις τους με τον Νίκο Ντίμος, έναν από τους πιο γνωστούς DJs και παραγωγούς της Νέας Υόρκης, εδώ σε ένα αφροφάνκ κομμάτι που βασίζεται σε ένα παλιότερο τραγούδι του σπουδαίου μουσικού από τον Μπενίν της Αφρικής, τον Μαμαντού Ταγκουντία. Αφροκινέτικο τίτλος.

Happy Dog Project, το σχήμα από την Αθήνα που αναμειγνύει με δεξιοτεχνία, funk, jazz αλλά και ελληνική παράδοση. Εδώ ένα εκρηκτικό πραγματικά μοσαϊκό με το κομμάτι Dale Palo που πολύ μου αρέσει και στα φωνητικά ο Jeff Gonzalez, BNC. Γιάννης Δημητριάδης βεβαίως στα πλήκτρα. Γεια σου Γιάννη.

από το άλμπουμ Treat του 2020 και φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και την όμορφη επικοινωνία μας. Έρχεται... Ποιος έρχεται? Κωνσταντίνος Πατζόγλου βεβαίως για το επόμενο 2 ώρο. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με τον Κίναν, τον Καναδό ράπερ με καταγωγή από τη Σομαλία, εδώ από τη συνεργασία του με τον Αμερικανό Mos Def και το άλμπουμ Troubadour του 2009 με το κομμάτι America. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια σε όλους, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Jazz Week στο Gazette Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazette Roof Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. ΤΑΟ Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Τάο Γε, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα

Soul Vibration. Είμαστε κάπως επηρεασμένοι όσον αφορά το Soul από τη χθεσινή βραδινή συναυλία στο Λυκαβιτό. Θα πούμε περισσότερα αργότερα. Είμαστε εδώ, είναι 6 λεπτά μετά από τις 4, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνα και rteco.gr, μας ακούτε και εκεί. Είναι απογευματάκι Τρίτης, 7 Ιουλίου. Τώρα έβλεπω ότι μετά τις 11 Ιουλίου μάλλον έρχεται περισσότερη ζέστη στην πόλη, οπότε ετοιμαζόμαστε και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 σε αυτό το απόγευμα Τρίτης με τις μουσικές μας, με όσα μας ενώνουν. Εδώ λοιπόν ο Γιάννης Κωνσταράκης φροντίζει τον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζογλούψης μιλάει και βάζει τα τραγούδια. Καλησπέρα, καλώς βρεθήκαμε.

Team Atlas και το Anchor. Και σήμερα λέω να ξεκινήσουμε την εκπομπή από τη στήλη του Θοδωρή Αντωνόπουλου στο lifeo.gr που έχει τίτλο «Οπτική γωνία». Και το σημερινό άρθρο τιτλοφορείται «Είναι τόσο δύσκολο τη συνομιλία σου στο κινητό να την ακούς μόνο εσύ». Και γράφει για ένα παραστατικό το οποίο δεν το γνώριζα. Το επεισόδιο λέει που συνέβη στην αίθουσα αναμονής οφθαλμιατρίου στο Χαϊδάρι, με έναν άνδρα να τραυματίζει σοβαρά χτυπώντας με γροθιά στο πρόσωπο έναν άλλον, ο οποίος τόλμησε να τον παρακαλέσει να βγει έξω να μιλήσει στο κινητό του επειδή ενοχλούσε τους παρευρισκόμενους. Έφερε, λέει, στην επιφάνεια ένα πρόβλημα αντικοινωνικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς που γίνεται όλο και σοβαρότερο. Ο λόγος για την ανεξέλεγκτη χρήση των κινητών σε δημόσιους χώρους και την αξίωση ουκολίων, λέει, συμπολιτών μας να ακούμε στη διαπασόν και με κάθε λεπτομέρεια, συχνά στην κυριολεξία μέσα στο αυτί μας, τις ηχηρές συνομιλίες τους με τρίτους. Λίγο τους νοιάζει αν προσπαθείς να συγκεντρωθείς σε κάτι, αν είσαι κουρασμένος, ζαλισμένος, κακοδιάθετος ή χαμένος στις δικές σου σκέψεις που πάντως δεν τις κάνεις βούκινο. Γράφει. Δεν αναφέρομαι, λέει, στις περιπτώσεις εκείνες που το σήμα δεν είναι καλό και άρα χρειάζεται να υψώσεις τον τόνο της φωνής σου λίγο παραπάνω, αν και κάλλιστα μπορείς να καλέσεις ή να ζητήσεις να σε καλέσουν άλλη στιγμή από άλλο σημείο. Δεν είναι δά όλα τα τηλεφωνήματα τόσο σοβαρά και επίγοντα. Αναφέρομαι, λέει, στις πολύ περισσότερες περιπτώσεις που ο διπλανός ή η διπλανή σου στο μετρό, στο τρόλεϊ, στο κτέλ, σε κάποια ουρά ή αίθουσα αναμονής, σε κάποια παράσταση λίγο πριν από την έναρξή της, γκαρίζει, γράφει εντός εισαγωγικών, επί ώρα στο συνομιλητή του, σου πριονίζει επίσης το αυτή, καθώς συνομιλούν φωναχτά και πολύ συχνά σε ανοιχτή ακρόαση βεβαίως. Και όχι, δεν φαίνεται να τους ενδιαφέρει αν βγάζουν έτσι στη φόρα τα προσωπικά ή τα επαγγελματικά τους, ούτε αν η συμπεριφορά αυτή είναι από ενοχλητική έως ανυπόφορη.

το διαβάσετε, έχει ενδιαφέρον, γιατί ασχολείται με αυτή την σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου χώρου,

Benjamin Biolay και Dan Lamech Cobenz από το μακρινό 2007, αυτό το τραγούδι, αυτή η βόλτα στους δρόμους του Παρισιού. Και πάμε τώρα για τις ειδήσεις σιγά σιγά, να μάθουμε τα τελευταία νέα, τι γίνεται αυτή την ώρα στην χώρα μας, τι γίνεται στον κόσμο μας, τι γίνεται στον πλανήτη μας. Αυτή είναι η Canons

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τους στενούς δεσμούς που συνδέουν τις Ηνωμένες Πολιτείες με την Τουρκία υπογράμμισε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στις πρώτες κοινές τους δηλώσεις στο Λευκό Παλάτι στο περιθώριο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. «Έχω πολύ καλή χημεία με τον Ερντογάν. Το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους. Δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις Κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, τονίζοντας ότι δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Για τα F-35 είπε «θα το σκεφτούμε», καθώς η Τουρκία, όπως είπε, ήταν πιο πιστή σε εμάς από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα της Συνόδου αρχίζει το βράδυ με το δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών του ΝΑΤΟ ο πρόεδρος της Τουρκίας. Στην τουρκική πρωτεύουσα αναμένεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Η επικεφαλής της γαλλικής ακροδεξιάς αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να αποσαφηνίσει σήμερα εάν προτίθεται ή όχι να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, έως 35 βαθμούς στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
3: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: παιδιά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz. 17 και 18 Ιουλίου στο Καποδιστριακό Ορφανοτροφείο. Με τη Σαβίνα Γιαννάτου, το Σπύρο Μάνεση και τους Human Touch από την Αθήνα, τους Captain από τη Θεσσαλονίκη, τους Projecto Jazz Colombia από τη Σεβίλη και ξεχωριστά ντουέτα ειδικά για αυτό το φεστιβάλ. Φλώρος Φλωρίδης και Ακύλας Καραζήσης, Νατάσα Μάρτιν και Αγγελική Τουμπανάκη. Προπόληση more.com. Διοργάνωση Jazz Solidarity Network.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

No matter what you're going through, good or bad, you can always hope for better days. Soul Basement και Better Days. Τις περιμένουμε πως και πως. Δεύτερο ημέρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Μην κοιτάς το ρολόι. Καλά το είπα, δεύτερο. Το διόρθωσα. Και εσύ βιάζεσαι μάλλον να φύγουμε. Λοιπόν, μέχρι τις 6 όμως θα είμαστε εδώ. Δεν πάμε πουθενά. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα. Είμαστε στο δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr μας βρίσκεται. 2-10-6-06-64-29 που χτυπάει στο στούντιο, ένας τρόπος επικοινωνίας. Ο άλλος τρόπος μέσα από τα social, Κόσμος 936, έτσι θα μας βρείτε. Και φυσικά περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio.

0: Want You. 50 χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του. Κυκλοφόρησε για την ακρίβεια 16 Μαρτίου του 1976 από τη Motown Records. Που έχει επηρεάσει γενιές καλλιτεχνών και έτσι λοιπόν ο Χωσέ Τζέιμς που ήρθε στην Αθήνα αφιέρωσε την βραδιά χθες στο Λυκαβητό σε αυτό το άλμπουμ και στην επέτειο των 50 χρόνων από την κυκλοφορία του. I Want You λοιπόν, ήταν πάρα πολύ ωραία η βραδιά, εξαιρετική και η China Moses και... Ένιωσα ότι ήμουν σε κάποιο live μακριά στη Νέα Υόρκη και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that.
0: Και είπα να ακούσουμε και Barry White σήμερα.
1: We've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

Take 5, πολύ αγαπημένο μας, και έβλεπα σήμερα που λέτε ένα άρθρο σχετικά με εμάς που μιλάμε συχνά δυνατά στον εαυτό μας, και αυτό δεν είναι καθόλου κακό, γιατί σίγουρα έχει τύχει σε όλους, νομίζω, ή στους περισσότερους, να ψάχνουν τα κλειδιά και να λένε στον εαυτό τους «Πού τα άφησα πάλι» ή να μπαίνουν σε ένα δωμάτιο και να αναρωτιόμαστε, το κάνουμε συχνά αυτό νομίζω, δυνατά «Τι θέλω τώρα εγώ εδώ, γιατί μπήκα σε αυτό το δωμάτιο». Το να μιλάμε πάντως στον εαυτό μας είναι κάτι, λέει, πολύ πιο συνηθισμένο από όσο νομίζουμε, και το πιο ενδιαφέρον δεν είναι ένδειξη, λέει, περίεργης συμπεριφοράς, αλλά ένας φυσικός τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει τη σκέψη του, και ίσως τελικά αυτό που φαίνεται σαν μια μικρή παράξενη συνήθεια, η αυτοομιλία δηλαδή, είναι στην πραγματικότητα ένα από τα πιο εύκολα εργαλεία για πιο καθαρό μυαλό. Έρευνες λοιπόν αναφέρουν ότι όταν μιλάμε δυνατά στον εαυτό μας, μπορούμε να βελτιώσουμε τη συγκέντρωση και την απόδοσή μας σε απλές καθημερινές εργασίες. Και η αυτοομιλία, λέει, βοηθά τον εγκέφαλο να οργανώνει τις σκέψεις με πιο δομημένο τρόπο. Όταν σκεφτόμαστε σιωπηλά, οι ιδέες μπορούν να τρέχουν γρήγορα και ακατάστατα. Όταν όμως τις λέμε δυνατά, και τις λέμε προς τον εαυτό μας και τις ακούμε κιόλας, αναγκαζόμαστε να τις βάλουμε σε μια σειρά. Και αυτό έχει, λέει, τρία βασικά αποτελέσματα. Έχει την καλύτερη συγκέντρωση, έχει πιο καθαρή σκέψη, έχει λιγότερη νοητική σύγχυση, και η φωνή λειτουργεί σαν φρένο στις υπερβολικά γρήγορες σκέψεις. Όχι μόνο συγκέντρωση, αλλά και διαχείριση άγχους επίσης. Βοηθάει και σε αυτό. Το να μιλάμε, λέει, στον εαυτό μας, δεν βοηθά μόνο στη δουλειά ή στις καθημερινές εργασίες, μπορεί να βοηθήσει και στη διαχείριση των συναισθημάτων. Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι λέμε όταν μιλάμε στον εαυτό μας ότι θα τα καταφέρω, μπορώ να το κάνω και αυτό, ή πάρε μια ανάσα, ή συγκεντρώσου, βήμα-βήμα.

αλήθεια είναι πάντως πως σε στιγμές πίεσης το να μιλάς στον εαυτό σου και να του δίνεις τις οδηγίες. Δεν ξέρω για εσάς, αλλά εμένα με βοηθάει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόγλυπες more.com, artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
1: No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιό.

και το Vacabon από τα παλιά γυρίσαμε. 7 λεπτά μετά από τις 5, εδώ είμαστε, στο Κόσμος 93,6, είναι η δεύτερη ώρα εκπομπής. Μέχρι τις 6 κάνουμε παρέα, είναι απόγευμα Τρίτης. Έχουμε τις μουσικές μας εδώ, το καταφύγιο μας, όπως λέμε. Και ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα που φτάνει η φωνή και τα τραγουδιά μας. Να, από την τελευταία δουλειά των Κατεμπόστανε. Γκιγιόμ και Ντεμζέ. Something inside me.

Κάντε πώς ήταν λοιπόν και Something Inside Me για το ένστικτό μας που πιστεύω ότι δεν μας γελάει εύκολα. Και καλό είναι να το ακούμε.

Πώς το λέει, Only Me and You, Thames, και νομίζω ότι έτσι όπως έχουν εξελιχθεί οι ανθρώπινες σχέσεις, τελικά καταλήγεις στο Only Me and You και πολλές φορές και στο

Είναι κάποιες μέρες που μπορείς να μην έχεις καλή διάθεση, τόσο καλή διάθεση. Οπότε λες, πρέπει κάτι να βρω, να πάω κόντρα, να κάνω το distraction μου. Οπότε μπήκα στα μικροπράγματα και έβλεπα το κείμενο του Γιώργου Τσαγκόζη τώρα, που λέει ότι αγαπώ τα ελληνικά πλοία και το χάος τους. Χάος εντός εισαγωγικών. Γιατί για μένα το να μπω σε αυτό το καλοκαίρι το θεωρώ μέρος της φάσης του ελληνικού καλοκαιριού και την απαρχή των διακοπών μου. Για τους τουρίστες, λέει όμως, που έρχονται από κοινωνίες που δεν έχουν νησιά και δεν χρειάζεται να πάρουν το πλοίο, το ταξίδι με τα ελληνικά πλοία φαντάζει κάτι το εξωτικό και σίγουρα τελείως χαοτικό. Και ένας τέτοιος τουρίστας, λοιπόν, έβλεπε ότι ανέβασε ένα βίντεο στο Instagram από ταξίδι του με πλοίο προς τη Σαντορίνη. Έχει γρήγορο μοντάζ το βιντεάκι του και έβαλε τίτλο «Επέζησες από το χάος των ελληνικών πλοίων». Και φυσικά τα σχόλια από τους έμπειρους Έλληνες θαλασσόλικους, όπως λέει στο άρθρο, εξηγούν λοιπόν ότι αυτό που βλέπει δεν είναι καθόλου μα καθόλου χάος. Και αρκετοί λοιπόν έσπευσαν να τον καθησυχάσουν, υποστηρίζοντας ότι αυτό που περιγράφει είναι απλώς η καθημερινότητα των ελληνικών πλοίων. «Μη προσπαθείς», λέει, «να βγεις πρώτος. Έχεις άφθονο χρόνο και αν μείνεις πιο πίσω έχεις και περισσότερο χώρο». Δεν είναι καθόλου χάος, έγραψε ένας χρήστης, ενώ υπάρχει μια μεγάλη κουβέντα γύρω από τις αποσκευές, γύρω από τις βαλίτσες, και λέει κάποιος ότι αγόρασε πολύ βαλίτσες σε πολύ έντονα χρώματα, έκανε και μια προσευχή και μπήκε στο πλοίο. Εγώ πάντα το έχω αυτό το άγχος με τις βαλίτσες. Αν θα τις βρω εκεί.

Όπως και να έχει, πάντως είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να μπεις στο πλοίο, να πας διακοπές και ας τριμωχτείς και λίγο μπαίνοντας βγαίνοντας. Αέρα να μην έχει και όλα τα άλλα τα βρίσκουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τις κυρώσεις κάτσα σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Τονίζοντας χαρακτηριστικά, δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πώλησης F-35 στην Άγκυρα, παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επενώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε πολύ καλή τη χημεία που έχει με τον Ερντογάν. Από την πλευρά του, Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Στην τουρκική πρωτεύουσα το απόγευμα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 4.30 στη θέση Τριάδη του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη σε χαμηλή βλάστηση πλησίων κατοικιών. Στο σημείο επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Επικύρωσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρίν Λεπέν για την κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφια σε εκλογές. Την παρέτησή του από βουλευτής ανακοίνωσε ο Νάιτζελ Φάρατς, προκαλώντας έτσι επαναληπτικές εκλογές στην περιφέρεια του Κλάνκτον της Ανατολικής Αγγλίας, όπου και εκλέγεται. Δήλωσε παρόλα αυτά ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Πιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων 2026. 3η 7 Ιουλίου. Ο Σόζωνε αυτό ο Θήτο. Σκηνοθεσία Ταμίλα Κουλίεβα. 4η 8 Ιουλίου. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη. 5η 9 Ιουλίου. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Σκηνοθεσία Θέμης Μουμουλίδης. Διοργάνωση Διαδημοτικό Δίκτυο Δήμων Βίρονα και Δάφνη Ζημητού.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

I need somebody to break my heart, Roxanne, και δεν αρκεί μόνο να το λες φυσικά, γιατί στη ζωή οι σχέσεις θέλουν να τις ποτίζεις, θέλουν να βάζεις γερά θεμέλια. Καλησπέρα ξανά, τέταρτο τελευταίο ημέρο εκπομπής και λίγο πριν Gregory Porter, και με αυτά τα δύο μπήκαμε στην τελική ευθεία. Πηγαίνουμε σε 20 λεπτά, 19 λεπτά, πηγαίνουμε στις 6 για το φινάλε. Μια Sharon Jones τώρα χρειαζόταν.

Ρόζαν Ονίλ, Βάλερι Τζούν, και λέω να κλείσουμε σήμερα με αυτό που γράφει ο Ηλίας Δήμος στο One Man. Είσαι, λέει, και νιώθεις νέος, αλλά πόσο σε σχέση με τον υπόλοιπο πλανήτη? Αυτό είναι το ερώτημα, και λέει ότι κάπου εκεί στη γραμμή της ηλικιακής κατάταξης και των 8,3 δισεκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν στον πλανήτη, υπάρχει και μια θέση που γράφει το όνομά σου, όχι με το όνομα τεπώνυμό σου φυσικά, αλλά με την ηλικία σου. Το ερώτημα είναι πού ακριβώς βρίσκεται. Είσαι ακόμα, λέει, στην εμπροστοφυλακή μαζί με τις νέες γενιές που ορίζουν τα πράγματα, ή μήπως χωρίς να το καταλάβεις έχεις περάσει στην πλευρά εκείνων που κουβαλάνε μόνο εμπειρία? Και λίγες ημέρες πριν την Παγκόσμια Μέρα Πληθυσμού που γιορτάζεται στις 11 Ιουλίου, το Al Jazeera, λέει, ανέλησε τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Διεύθυνσης Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών και δημιούργησε ένα εργαλείο που απαντάει σε αυτό ακριβώς το ερώτημα. Βάζεις την ημερομηνία γέννησή σου και βλέπεις. Αυτό που εμφανίζεται είναι, λέει, το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που είναι νεότερο και μεγαλύτερο από εσένα, τόσο σε ακριβές ποσοστό όσο και σε αριθμό ατόμων, και υπάρχει επίσης επιλογή να περιορίσεις τα δεδομένα επιλέγοντας μόνο μια χώρα, ενώ, λέει, αν σύρεις την μπάρα αριστερά ή δεξιά μπορείς να δεις πού θα βρίσκεσαι σε μερικές δεκαετίες από τώρα μέχρι και το 2100. Εντάξει, τέτοιο σκεφτήκαμε.

Μαντούε Μαριάμ και La Realité. Επιστροφή στην πραγματικότητα, γιατί ήρθε η ώρα να φύγουμε και έρχεται η Κλαουδία Μάτολα για το επόμενο 2 ώρο εδώ στο Κόσμος 93,6. Εμείς αύριο πάλι στις 4 τα ξαναλέμε. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε την παρέα. Καλή ξεκούραση, καλές βόλτες επίσης. Γεια χαρά.

0: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο Κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νοάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Σαντάνα, Λίλα Ντάουνς, Νίνα Παστόρη, Σολεδάδ. Μία ολόκληρη παρέα για τον Ανώτε Ανάπολη σε αυτή την εκτέλεση, την ωραιότατη, δροσερή, καλοκαιρινή εκτέλεση που ακούσαμε. Κόσμος φυσικά στα ραδιοφωνά σας, 93,6, λίγο μετά τις 6, απογευματάκι 3η 7 Ιουλίου. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα με τον Μπάμπη Δούκαρο. Στη ρύθμιση του ήχου, no hay nada como un gol. Δεν υπάρχει τίποτα όπως ένα γκολ. Αργεντίνη φυσικά, έτσι. Κέβιν Γιοχάνσεν. Μουντιάλ. Βέβαια το Μουντιάλ. Και ένα τραγούδι για το ποδόσφαιρο.
1: Comienza a rodar la pelota, por algo le dicen la caprichosa, no parece de nadie el balón.

Kevin Johansen από την Αργεντινή. No another common goal. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο από ένα goal και την ανατριχύλα που νιώθει κανείς, όλη αυτή την αίσθηση που έχει το ποδόσφαιρο και ένα σημαντικό goal. Αλλά υπάρχει και ένα τραγούδι, ένας φόρος τιμής και πολύ συναισθηματικός μάλιστα, στο Diego Maradona από το Manu Chao, και μπήκε και στο ντοκιμαντέρ για το Maradona. Η ζωή είναι ένα λαχείο, μια λοταρία. Δεν ξέρεις τι θα σου κάτσει, αλλά αν ζούσα, λέει ο Μάνου Τσάο, τη ζωή μου, αν ήμουν ο Μαραντόνα, θα ζούσα τη ζωή μου ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που τον έζησε ο Ντιέγκο, γιατί η ζωή είναι απρόβλεπτη, γεμάτη σκαμπανεβάσματα. Είχε τις αδυναμίες του, τα πάθη του, αλλά ήταν ένας παθιασμένος άνθρωπος και γι' αυτό έπαιζε μπάλα έτσι όπως έπαιζε ο Ντιέγκο Μαραντόνα. Αγαπούσε τη ζωή, πολλές αδυναμίες και δύναμη ταυτόχρονα. Λαβίδα τόμπολα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα, Μάνο Τσάο. Δύναμη ταυτόχρονα. Λαβίδα τόμπολα για τον Diego Maradona, Μάνο Τσάο.

Η ζωή είναι μια λοταρία. Ένα λαχείο Λίο Μανουτσάο επιτίθεται λίγο στη διαφθορά του ποδοσφαίρου. Παρουσιάζει τον Μαραντόνα ως έναν επαναστάτη, ο άνθρωπος του λαού που δεν προσκύνησε κανέναν. Ένας ήρωας για τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους στη Λατινική Αμερική αλλά και την Νάπολη. Και εννοείται ότι αφού έχουμε πιάσει αυτό το θέμα και είμαστε μέσα στη φωτιά του Μουντιάλ, δεν γίνεται να μην ακούσουμε ξανά παρέα τον Βίκτορ Ούγκο Μοράλες να περιγράφει τον γκολ του Μαραντόνα μέσα από το τραγούδι των Gotan Project και τον Gotan ανάποδα σε γκολ. Και άλλο ένα τραγούδι για γκολ, La Gloria, με τη φωνή του Βίκτορ Ούγκο Μοράλες. Μέχρι σήμερα καλύτερη περιγραφή σε γκολ που έχει γίνει.

Λίκο Τσπιρίτ από τον Gregory Porter. Μία μαγική βραδιά ακόμη στο θέατρο Λακαβιτού. Δύο από τις ωραιότερες βραδιές που ζήσαμε ήταν η Beth Hart και ο Jose James στο ειδικά διαμορφωμένο stage δίπλα στο κοινό. Ήταν δύο βράδια που νομίζω ότι θα τα θυμόμαστε. Δεν είναι από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Jose James, ένα αφιέρωμα σε Leon Russell και Marvin Gaye. Εμείς θα τον ακούσουμε σε Bill Withers. Just the Two of Us από τον Jose James.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες θάρουν τις κυρώσεις κάτσα εις βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του με το Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους», ενώ άφησε να εννοηθεί ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει και το ζήτημα της πόλης F-35 στην Άγκυρα παρά την απαγόρευση του Κογκρέσου, επαινώντας την Άγκυρα ως πιο πιστή από άλλες χώρες. Από την πλευρά του, ο Ερντογάν δήλωσε ότι πιστεύει πως θα προκύψει ευνοϊκή απόφαση σχετικά με τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επιτέθηκε εκ νέου στους συμμάχους για τη στάση του στο πόλεμο με το Ιράν, δηλώνοντας απογοητευμένος με το ΝΑΤΟ. Επικυρώσε το εφετείο την καταδίκη της Μαρί Λεπέν για κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ωστόσο μείωσε τη διάρκεια της απαγόρευσης που θα μπορεί να είναι ξανά υποψήφιες εκλογές. Αποζημίωση ύψους 7,6 εκατομμυρίων ευρώ για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του λογισμικού Predator διεκδικούν με αγωγές στο πλημελιωδικείο Αθήνας 8 θύματα που καταγγέλουν ότι παρακολουθούνταν. Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν στη Λισαβόνα όταν ο οδηγός λεωφορείου έχασε τον έλεγχο και έπεσε πάνω σε κόσμο που περίμενε σε στάση. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 35 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: No Gaeres.

0: kazarta.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Cosmos Radio.gr.

Jealous Lover ακούσαμε. Rolling Stones από το Foreign Tongue, το καινούριο άλμπουμ των Stones που θα τα ακούσουμε παρέα 9 Ιουλίου για πρώτη φορά. Οι ακροατές του κόσμου θα ακούσετε το νέο άλμπουμ των Rolling Stones εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ στις 6 ώρα. 9 Ιουλίου το ραντεβού μας με Μιχάλη Καμάκα, Γιάννη Πετρίδη και Μανώλη Φάμελο. Κόσμος στα ραδιόφωνά σας, Τρίτη είναι 7 Ιουλίου σήμερα. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, στο μικρόφωνο της μουσικής με τον Πάπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. 7 παρά 20 από το σήμερα και ένα τραγούδι που ακούσαμε, το Jealous Lover από τους καινούριους Stones. Θα μεταφερθούμε στη δεκαετία του 70. Edgar Bruton Band και Evening Over Rooftops.

Evening Over Rooftops από αυτό το σπουδαίο άλμπουμ, από τα ωραιότερα, από τους ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και υποτιμημένο αρκετά γιατί δεν τα πήγε καλά στην Αγγλία. Πούλησε περισσότερο στη Γερμανία αυτό το άλμπουμ από τα ωραιότερα, από το άλμπουμ που δεν βγήκαν ποτέ πολύ στο φως και με ένα πολύ σοκαριστικό εξώφυλλο, θα έλεγε κανείς, που σόκαρε, που είναι στο εξώφυλλο, έχει ένα κρεοπολείο με πάρα πολύ μεγάλα κρέατα κρεμασμένα. Αυτό το έκαναν γιατί ήταν χορτοφάγοι τότε και ήθελαν να σοκάρουν κάπως, ήθελαν να έχει σοκαριστική αξία αυτό που θα κάνουν στο εξώφυλλο και το πέτυχαν με ένα τρόπο. Μπορεί να με μπούλησε στη Βρετανία, αλλά έχει μείνει ένα milestone από τα ωραιότερα albums του 1970 και το 71 και μετά, και με το πολύ ιδιαίτερο, φοβερά δυνατό περιβάλλον που είχαν αυτά τα δύο αδέρφια από τότε που ξεκίνησαν, και ήταν μια blues μπάντα απλά, γι' αυτό πήγε όλο καλά. Fred Williams and the Jules Band.

Fred Williams and the Jules Band. Χαίρομαι πολύ για την πρώτα μήνυματά σας ότι έχετε το άλμπουμ αυτό με το εξώφυλλο με τα κρέατα, Edgar Bruton Band. Φοβερό άλμπουμ και εντάξει, είναι και λίγο, δεν είναι και από τα πιο εύκολα άλμπουμ να βρεις, ιδιαίτερα το σίγγλ αυτό που ακούσαμε, Fred Williams, αυτό και αν δεν υπάρχει. Από αυτά που υπάρχουν και είναι τα, από τις ωραιότερες στιγμές τώρα του 2026, το έχουμε πει ότι Wyo, αυτό το παλικάρι το νέο που ένας τύπος μπλουζίστας που τον άκουσε τον ονόμασε, του έδωσε αυτό το όνομα, The Young Old Wyo. Αυτά είναι τα αρχικά σε αυτό το ψευδώνυμο που του έδωσε ένας μπλουζίστας όταν τον άκουσε και ένιωσε ότι τραγουδάει σαν ένας άνθρωπος που έχει ζήσει πολλά, είναι γέρος στην ψυχή. Adrian Quesada τον έχει αναλάβει. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη τύχη της ζωής του. Mama gave me the will, Wyo, από το Outsider, το ωραιότερο άλμπουμ του 26.

Give me the will από το Outsider με παραγωγό τον Adrian Quesada από τους Black Puma, στα προσωπικά του projects μέσα στην καλή αισθητική. Η παραγωγή είναι πίσω από όλα τα σπουδαία πράγματα και δίνουν πάρα πολλά στους καλλιτέχνες, ιδιαίτερα άμα ταιριάξει και η ενέργεια. Δηλαδή είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ακόμη και την Billie Eilish χωρίς να έχει πίσω της και δίπλα της, εννοείται, τον Φινέας, τον αδερφό της, που είναι αυτή τη στιγμή από τους καλύτερους παραγωγούς. Billie.

και Ισπανία για αυτό το single του 2026. Οι άνθρωποι διαβάζω που έχουν καλύτερους φίλους στη δουλειά, έχουν καλές παρέες στη δουλειά, είναι πιο παραγωγικοί. Αυτό λέει μια έρευνα που έγινε σε εκατομμύρια εργαζόμενους. Έδειξε ότι το να έχεις ένα καλό φίλο στη δουλειά είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες παραγωγικότητας και ικανοποίησης, περισσότερο και από το μισθό και τις παροχές. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι να έχουν εγκύτητα και όμορφες στιγμές, να νιώθουν άνετα με ανθρώπους γύρω τους στον χώρο εργασίας.

0: Led Dizzy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Gazette Roof Stage. Η βραδευμένη με Grammy Led Dizzy, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης jazz, παρουσιάζει ένα βαθιά προσωπικό φόρο τιμής στη θρυλική Diana Washington. Led Dizzy, a tribute to Diana Washington. Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο Gazette Roof Stage. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, εσμαζόδητος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του, Δευτέρα 20 Ιουλίου.

0: Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρσακή. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.

Simply Red με την υπέροχη φωνή του Mick Hucknall. Είναι φοβερός καλλιτέχνης και πάρα πολύ καλός στα live και όλα τα tribute albums που έκανε στη solo καριέρα του. Mick Hucknall, φοβερός. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας παρέα στον κόσμο, 93,6 είστε συντονισμένοι. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ο Γιάννης Κωσταράκης θα φροντίζει τον ήχο μας μέχρι τις 8. Μας ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr. Υπάρχει και σε application και είναι ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφώνου, της μουσικής, των podcast που μπορείς να ακούς ζωντανά φυσικά και on demand στο χρόνο που εσύ το θες. Η Florence έρχεται με κέφι και χαρά 14 Ιουλίου στο ACA.

Μπάκλ, λοιπόν, και θα το ακούσουμε live 14 Ιουλίου, σε λίγες μέρες, από τη Florence. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, σε ένα search Cosmos Radio. Γράφεις τα μηνύματά σου και εκεί. Lana Del Rey.

0: εντυπωσιακή εκτέλεση της Lana Del Rey και αναπάντεχο έτσι να ακούσουμε το Country Roads από τη Lana Del Rey. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ιδέα να μεταφερθούμε σε Country Roads όμως για να ακούσουμε τον Willie Nelson να ερμηνεύει τον Dream Chaser από το καινούριο του άλμπουμ για το 2026, ο Willie Nelson. Στα 90 του, βέβαια.
1: Today I looked in the mirror and I caught me by surprise.

Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson. Θα δούμε τον Robert Plant 9 Ιουλίου μεθαύριο στο Θέατρο Λεκαβητού με Saving Grace, παρέα σε αυτό το folk κόσμο που έχει οδηγηθεί ο Robert Plant και πάρα πολύ καλά έκανε. Και όχι μόνο ο Robert Plant, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι stadium rock stars έχουν πάρει αυτή τη στροφή στη folk, όλοι, σχεδόν όλοι οι καλλιτέχνες του πλανήτη, στις ρίζες δηλαδή της μουσικής εννοείται. Gone, gone, gone θα ακούσουμε και σε αυτό το στυλ θα είναι, φαντάζομαι, το live, όπως εδώ με την Alison Krauss από το Raising Sun που κέρδισαν και βραβεία Grammy.

Gone, gone, gone, λοιπόν. Robert Plant και Alison Krauss μαζί. Robert Plant 9 Ιουλίου στο Θέατρο Λακαβιτού, 11 στο Sunny Festival. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι είναι άλλο το ρεπερτόριο πλέον του Robert Plant, αλλά πάντα παίζει τραγουδία του Led Zeppelin. Να το ξέρετε. Δηλαδή, μεθαύριο θα ακούσουμε κάτι από Led Zeppelin, φυσικά σε μια άλλη μορφή, σε μια άλλη εκτέλεση. Το 1980, αυτή τη μέρα, 7 Ιουλίου, έδειχνε το ημερολόγιο, όταν ήταν η τελευταία συναυλία των Led Zeppelin. Έπαιξαν παρέα με τον John Bonham, τον drummer τους, έναν από τους μεγαλύτερους drummer που πέρασε ποτέ στην ιστορία της μουσικής, ένας άνθρωπος που πραγματικά έπαιζε με την ψυχή του. Γι' αυτό έχει και επηρεάσει drummers που παίζουν άλλο ρεπερτόριο και δεν παίζουν rock. Ο Bonham ήταν ένας σπουδαίος μουσικός, έφυγε πάρα πολύ νωρίς, και ο Robert Plant διαλύθηκε μετά το θάνατο του Bonham, δεν ήθελε να συνεχίσει. Οι Led Zeppelin έκλεισαν τις πόρτες τους ουσιαστικά στις 7 Ιουλίου μετά το τελευταίο αυτό live που έπαιξαν. Εμφανίστηκαν και είχαν μέσα όλο το set, έτσι, Black Dog, All My Love, έπαιξαν το Since I've Been Loving You, Stairway to Heaven, Rock and Roll, όλες τις μεγάλες επιτυχίες των Led Zeppelin, στο τελείωμά τους που έκλεισαν τις πόρτες το 1980, και ο Robert Plant κατάλαβε κάτι που πολύ λίγοι καλλιτέχνες καταλαβαίνουν: πότε έρχεται ουσιαστικά το τέλος. Μέσα του, στην ψυχή του, οι Zeppelin είχαν κάνει τον κύκλο τους, ήταν μια οικογένεια που δεν γινόταν να συνεχιστεί όλο αυτό, ιδιαίτερα χωρίς τον John Bonham. Και με έναν τρόπο έτσι έμεινε ο μύθος, γιατί ο Bonham ήταν αλήθεια τόσο σημαντικός. Το βράδυ αυτό μεθαύριο, κάποια μελωδία φαντάζομαι θα ακούσουμε τον Led Zeppelin. Το ριφ όλων των εποχών, το πιο πετυχημένο ριφ που έγινε ποτέ. Τα εύσημα βέβαια στο Willie Dixon πάνε και όχι στο Jimmy Page. Σε δεύτερο χρόνο στο Jimmy Page βέβαια, γιατί έκανε όλο το άλλο development και φτιάξε αυτό το τραγούδι του Willie Dixon. Ike και Tina Turner στο Hall of the Love του Led Zeppelin. 9 Ιουλίου μπροστά μας στη σκηνή θα είναι ο Plant, και 11 στο Sunny Festival.

Blake και Tina Turner στο All the Love των Led Zeppelin και του Willie Dixon, γιατί αυτό είναι το σωστό. Τα μισά credits άνετα τα έχει ο Willie Dixon, γιατί δικό του τραγούδι ήταν. Αλλά θα συναντήσουμε τον Robert Plant σε αυτή την ωραία σκηνή που ήδη έχουμε ζήσει τα καλύτερα στο θέατρο Λυκαβητού. Έτσι, να τα λέμε αυτά φέτος με Beth Hart και Jose James. Φοβερές βραδιές και ανθρώπινες, γεμάτες γλύκα, αγάπη και μουσική. Genesis Owosu. Τι γίνεται εδώ τώρα? Υπάρχει μια μυστήρια διασκευή στο 2026 από Γκάνα, έρχεται και Αυστραλία. Γιατί κάπως έτσι άκουσαν, ας πούμε, το Painted Black των Rolling Stones.

0: Κόσμος 93,6.
1: Ναΐκα, Κυριακή 12 Ιουλίου στην Τεχνόπολη.

0: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άννης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

8 παρα 25, κόσμο στα ραδιοφωνά σα, κόσμο 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ, Black Lilies. Παροστέλα στον αέρα μα. Μικρόφωνο και μουσικέ, Κλάουντια Μάτολα, road trip μουσικό, Γιάννη Κωσταράκη στη φροντίδα του ήχου. Το 88% των επιχειρήσεων παγκοσμίως, διαβάζω, έχει πλέον ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη στις καθημερινές του λειτουργίες με AI agents, αυτόνομα προγράμματα που εκτελούν σύνθετες εργασίες χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και η έρευνα κρούει τον κόρδονα του κινδύνου για το ενεργειακό κόστος, καθώς αυτά τα συστήματα καταναλώνουν ως και 30 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τα απλά chatbots, δημιουργώντας σοβαρές πιέσεις στα δίκτυα ηλεκτροδότησης. Με μεγάλη ταχύτητα προς τα πάνω η τεχνητή νοημοσύνη. Και ένας από τους μεγαλύτερους AI experts είπε ότι θα νιώθουν σε λίγο καιρό. Ακούγεται scary, αλλά ήδη σκέφτονται αρκετά καλά και έχουν μάθει πολλά από εμάς, εκπαιδεύονται. Και με έναν τρόπο πιστεύει ότι θα έχουν κάποιο είδους ενσυναίσθηση. Τι ενσυναίσθηση ήταν αυτή, δεν ξέρουμε ακριβώς τι και πώς το εννοεί.

Τα AI ρομπότ συστήματα μπορούν να αναγνωρίζουν συναισθηματικά σήματα, τόνο φωνής, έκφρασης προσώπου, λέξεις και να ανταποκρίνονται με τρόπο που μοιάζει με την συνέστηση. Κάτι χρήσιμο σε φροντίδα ηλικιωμένων, θεραπεία, εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό. Ή κοινωνικά ρομπότ σε γεροκομεία που έχουν δείξει ότι μειώνουν το άγχος και τη μοναξιά. Κοιτάζει ο Γιάννης Κουσταράκης. Είναι για να κοιτάζεις αυτό περίεργα. Ερτέκο.gr διαδικτυακά ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας, όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, όχι μόνο ο κόσμος, και τα podcast ζωντανά, on demand, πληροφορίες, φωτογραφίες, ένας ολόκληρος κόσμος.

Save me από τον εαυτό μας, θα μας σώσουν τα ρομπότ, αυτό είναι το θέμα. Κοινωνιολόγοι πάντως και φιλόσοφοι όπως η Sherry Turkle από το MIT έχουν γράψει εκτενώς για αυτό το θέμα στο βιβλίο Alone Together, που υποστηρίζει ότι στρεφόμαστε σε ρομπότ όχι επειδή είναι καλύτερα από ανθρώπους, αλλά έχουμε απομονωθεί ένας από τον άλλον. Λιγότερος χρόνος, λιγότερη υπομονή, κατακαιρματισμένες κοινότητες. Το ρομπότ έρχεται να καλύψει λοιπόν αυτό το κενό. Να το πως καλύπτεται το κενό που δημιουργήσαμε εμείς οι ίδιοι, το τεράστιο. Υπάρχει και μια πιο συμπονετική οπτική, λέει, μέσα στο βιβλίο, της κοινωνίας με πληθυσμό που έχει γεράσει. Η Ιαπωνία είναι το κλασικό παράδειγμα που πρωτοπόρησε στα care robots, αυτό που λέγαμε, αλλά δεν έχουν και αρκετά ανθρώπινα χέρια, δεν υπάρχει δηλαδή κόσμος να βοηθήσει, οπότε έρχονται οι μπρος, τα ρομπότ, γιατί υπάρχει χώρος καλός, μεγάλος κιόλας. Οι άνθρωποι ξένοι πια παντού, γειτονιές, πουθενά.

Brazil, στη Βραζιλία, με τον Neymar που στεναχωρήθηκε τόσο πολύ. Seu Jorge Marisa Monte στο 2026, The Other Side ο τίτλος του άλμπουμ. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Ο Ιωάννης Κουσταράκης φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, όπως κάθε απόγευμα. Road Trip είναι μουσικό που είμαστε παρέα. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ να σας κρατήσει παρέα και ακολουθεί και η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Όλα τα καλά στο κόσμο και The Living is Easy. Καλά στο The Living is Easy δεν μπορώ να το πούμε. Summertime είναι εδώ. Δυνατό summertime, ζεστό. Billy Stewart, φιλιά πολλά. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6.

Πισιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. No Gaeres. Τρίτη 21 Ιουλίου στην Τεχνόπολη. Η Νόγκα

0: gazette.gr.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

πάλι μπορούν και εγώ να ξεκινήσουμε σήμερα από εκεί που το αφήσαμε χθες το βράδυ. Το live του Jose James. Το αφήσαμε στο Lovely Day. Και στο άλμπουμ το οποίο πουλιόταν χθες το βράδυ. Από το Amsterdam, το τελευταίο live που έκανε στο, και ηχογράφησε στο Amsterdam σε limited edition ο Jose James, και ήταν και μία από τις ευκαιρίες που, όπως είπε και πολύ καλά έκανε, όποιος λέει πάρει τα δύο άλμπουμ που πουλούνται στο merchandise, να κατέβει κάτω να τα υπογράψω. Και όχι μόνο κατέβηκε ο κόσμος, που τουλάχιστον εγώ μέτρησα πάνω από 200 άτομα που κατέβηκαν κάτω στον Jose James, όπου με τεράστια υπομονή για πάνω από μία ώρα και κάτι, τον βλέπαμε να υπογράφει, να μιλάει, να βγαίνει φωτογραφίες με τον κόσμο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν γίνεται από τους περισσότερους καλλιτέχνες. Ξεκινάω λοιπόν από εκεί που τελειώσαμε χθες το βράδυ, από το Lovely Day, που ήταν και το τελευταίο κομμάτι του Jose James σε ένα εξαιρετικό live. Κάποιοι είπαν ότι δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Όχι, δεν ήταν το ίδιο με το live του Ηρωδίου. Πρώτα απ' όλα, διότι ο Jose James δεν έπαιζε στο Ηρώδιο, έπαιζε στο Λυκαβητό. Ξεκινάμε από εκεί. Το δεύτερο είναι το ότι παρουσίασε ένα πάρα πολύ δύσκολο άλμπουμ, ίσως το δυσκολότερο άλμπουμ του Marvin Gaye, το I Want You, το 13ο, όπως ξέρουμε όλοι, δεν είναι ένα άλμπουμ εύκολο, ανεξάρτητα αν το έβγαλε και τα τελευταία άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει στο Hitchfield στην Αμερική. Ο Leon Ware είχε φτιάξει ένα άλμπουμ το οποίο ήταν cinematic, ήταν down tempo, ήταν πολύ ερωτικό, το πήγε γράμμα προς γράμμα ακριβώς όλο το άλμπουμ από την αρχή μέχρι το τέλος, και μιλάμε για την πρώτη πλευρά του δίσκου, τη δεύτερη πλευρά του δίσκου. Ο δεύτερος δίσκος είναι του Λασιλάς, ούτως ή άλλως instrumental. Παρ' όλα αυτά, βάζοντας μέσα τη jazz, το funk, το Philly sound, ακριβώς τον τρόπο, ακόμα και τις γέφυρες ενδιάμεσα, όλο αυτό ακριβώς όπως το ήθελε ο Marvin Gaye, όπως το είχε σχεδιάσει ο Ware, όπως ακριβώς το είχε μέσα στο μυαλό του προγραμματισμένο χθες το βράδυ ο Jose James, παρέα με την China Moses. Πάμε να ξεκινήσουμε έτσι σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Απέναντί μου είναι ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είναι Τρίτη 7 Ιουλίου, 11 λεπτά μετά τις 8. Και αυτή είναι η China Moses. Άξια δίπλα του, China Moses δεν ήρθε για να κάνει back φωνητικά, αλλά ήρθε για να τραγουδήσει, και όπως μας είπε χαρακτηριστικά, μου είπε χαρακτηριστικά, μου έδωσε και χώρο, λέει, ιδιαίτερα ο Jose James, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.

Αυτή λοιπόν είναι η China Moses. Χθες λοιπόν είχα την χαρά, όπως και οι περισσότεροι από τους παραγωγούς του κόσμου, γιατί ήταν ο Προκόπης, ήταν ο Λεωνίδας, ο Γιάννης, ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου, ο Ιωσήφ Βάγκερ, η Ρουμπίνη, ήταν σχεδόν όλος ο κόσμος. Πήγαμε να δούμε και να πούμε και εμείς ότι είδαμε ξανά τον Χωσέ Τζέιμς, που αφενός μεν τόσο πολύ τον αγαπάμε, αφετέρου μας αρέσει πάρα πολύ η μουσική του, η λογική του, αυτό που κάνει πάνω στη σκηνή, οτιδήποτε. Και ήταν πολύ ωραίο, γιατί ήταν εσείς όπου το κόσμος χθες, με όλο τον κόσμο, με όλους εσάς στο Λυκαβητό, αφενός μεν. Αφετέρου δεν ήταν γεμάτο το Λυκαβητό, είναι απόλυτα λογικό. Πρώτα απ' όλα έχουν ξεκινήσει άδειες, φίλες και φίλοι, από τη Δευτέρα. Δεύτερον, έπαιζαν οι Κιλιμάντζαρο στην Τωραστράτου, έπαιζε ο Τζολοβάνο. Είναι απόλυτα λογικό να μην ήταν γεμάτο το θέατρο. Από την άλλη, όποιος ήρθε μέσα στο Λυκαβητό δεν ήταν απλά κάποιος υποψιασμένος ή κάποιος για να ακούσει το live του Χωσέ Τζέιμς. Ήταν ακριβώς οι άνθρωποι που ήρθαν και ήξεραν τι θα κάνει ο Χωσέ Τζέιμς πάνω στη σκηνή. Δεν είχε ακριβώς το concept που είχε στο Λυκαβητό, στο Ηρώδιο. Και είναι απόλυτα λογικό αυτό, διότι παρουσίασε το I Want You. Όπως είπαμε, το I Want You δεν είναι ένα εύκολο άλμπουμ. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό. Το πήγε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό, γιατί άκουγα το πρωί και τον Προκόπη και τον Λεωνίδα με τον Γιάννη και αργότερα τον Γιώργο, τον Μουχταρίδη. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που είπε ο Χωσέ Τζέιμς, ότι το άλμπουμ και ο ήχος, οι μελωδίες του Marvin Gaye είναι αυτές που τον επηρέασαν περισσότερο. Και αυτό φάνηκε και στο άλμπουμ του Leon Ware του 76, το I Want You, και στο άλμπουμ που ηχογράφησε με τον Leon Ware στα πλαίσια της Blue Note το 2011. Φάνηκε απόλυτα αυτό πάνω στη μουσική του, και σας πληροφορώ ότι τέριαζε ιδιαίτερα, ήταν ιδιαίτερα εναρμονισμένη και η China Moses. China Moses γνωριζόμαστε ομοίως χρόνια, την είδα το 23 στον Καζάρτε, πριν από 10-11 χρόνια στον Καζάρτε ξανά. Παλιότερα μας την είχε συστήσει η μητέρα της, γιατί και με την Τίτη που είχαμε μιλήσει έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι η κόρη μου είναι ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί μέσα από τη μουσική, γεννηθεί έτσι κι αλλιώς στην Γαλλία, η China Moses. Και η ίδια ακολουθεί, αν θέλετε, αυτόν ακριβώς τον ακτιβισμό, αυτά τα βήματα και αυτήν την λογική πάνω στη μουσική που έχει χτίσει η Τίτη από την δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα, είτε κάνοντας πράγματα με το Horace Silver, είτε κάνοντας το Ζητέ Ζαμούρ, το οποίο ήταν ένα εξαιρετικό άλμπουμ, αργότερα το Μαλιάντζ.

Παίρνει πάρα πολλά project. Το ίδιο κάνει και η ίδια. Έχει βγάλει 8 άλμπουμ. Ετοιμάζει να βγάλει άλμπουμ στο τέλος του χρόνου. Μας υποσχέθηκε ότι όταν κυκλοφορείς θα μας το στείλει να το ακούσετε εδώ από την συχνότητα του Κόσμος Πρώτη. Όπως και με τον Χωσέ Τζέιμς που μιλήσαμε για άλλη μια φορά. Όλοι μας εδώ και μιλήσαμε και για το βιβλίο του που περιμένουμε να κυκλοφορήσει. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει κάνει 3, 4 και πλέον χρόνια. Είναι ένα αυτοβιογραφικό κομμάτι. Ένα κομμάτι στο οποίο ο ίδιος έχει πάρει συνεντεύξεις από φίλους του καλλιτέχνες, από τον Christian McBride και από πολλούς άλλους που ο ίδιος θεωρεί ότι τον επηρέασαν ιδιαίτερα στη μουσική και φυσικά από την Didi Bridgewater. Ετοιμάζει ένα νέο project concept το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ένα project με ένα μικρό συμφωνικό κόμπο στα τραγούδια, στις μουσικές του Frank Sinatra. Είμαι περίεργος να δω, και το είπα μάλιστα, είμαι περίεργος του λέω τι θα επιλέξεις από τα 107 άλμπουμ του Frank Sinatra από την εποχή της Capitol, της Reprise ή της Columbia Years. Ανάλογα με το που θα κινηθεί κανείς μπορεί να διαλέξει γνωστά, άγνωστα και εντελώς άγνωστα κομμάτια και να τα κάνει ο ίδιος όπως ακριβώς θέλει. Εξαιρετική μουσική και ο Jarvis Yockley, ο drummer με τον οποίο ομοίως είπαμε διάφορα, φεύγοντας από το Μιζούρι πήγε στο Berkeley, δούλεψε με την Άννη Ντεφράγκο, με τον Ντανίλο Πέρες που τον είχε και καθηγητή, έχει κάνει project και μόνος του, είναι και καθηγητής μουσικής ο drummer, ο Yockley, ο Big Yuki, εξαιρετικός κιμπορτίστας, ο Μάρκους Μασάδο, ωραίος κιθαρίστας, δυνατός όπως και ο Μακάλιστερ στο μπάσο, μπαίνει μέσα σε μια λογική και σε μια διαδικασία να ανοίξει πάρα πολύ αυτόν τον ήχο, να βάλει τη hip hop, να βάλει την R&B ο Χωσέ Τζέιμς, και είναι και ένας από τους λόγους που όλη η μουσική του, επειδή είναι θεωρητικά γεννημαθρέμα παιδιά από τη Νέα Υόρκη, ακολουθούν αυτό το trend και αυτόν τον ήχο που είναι ούτως ή άλλως trend αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε όλο τον κόσμο. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν μπαίνει μέσα στη μέση jazz, πάντα υπάρχει μια διαφορετική πινελιά. Και τελειώνω από όλη αυτή την ιστορία που μπορούμε να μιλάμε για ώρα για τον Χωσέ Τζέιμς, που έκανε βέβαια σε όλους μας εντύπωση και πολύ περισσότερο και σε εμάς λίγο που είμαστε άνθρωποι του ραδιοφώνου, ότι ναι, μεν όλοι αυτοί ήταν jazzmen. Δηλαδή ήταν jazzmen και ο Marvin Gaye, ήταν και όλοι οι soulmen, έπαιζαν jazz, ήταν jazz. Αλλά για να μπορέσουμε να βγάλουμε καλά φράγκο, είχε πει εκείνη την εποχή, έπρεπε φίλες και φίλοι να κάνουμε κάτι άλλο και να ανακαλύψουμε το R&B. Ανακαλύψαν το R&B για να βγάλουν κανένα φράγκο. Όπως ακριβώς μας τα είπε χθες το βράδυ ο Χωσέ Τζέιμς.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε, ακούτε Κόσμος, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δίκτυο της τηλεόρασής σας. Ακούτε τις εκπομπές όλες live, alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, ανά πάσα ώρα και στιγμή, και πολύ περισσότερο μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο και 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε Instagram και Facebook, τρέχουν διαγωνισμοί. Μόνο στο Instagram έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Nate Smith. Ωραίο live, φίλες και φίλοι, μην το χάσετε. Είναι τεράστιος μουσικός ο Nate Smith. Στο θέατρο Δώρα Στράτου, στα πλαίσια του F-Gill, στην Τετάρτη 8 Ιουλίου. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο του Λυκαβητού την 5η, στις 9 Ιουλίου. Έχει στο Instagram 25 for 25, 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου, και κάθε εβδομάδα μέχρι τις 22 Ιουλίου βιβλία συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους, και βέβαια έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες στο δελτίο τύπου που τρέχει ούτως ή άλλως και σας ενημερώνουμε με λεπτομέρειες. Αν νικήσετε, καταλαβαίνετε πάντα ότι ενημερώνεστε με προσωπικό μήνυμα. Τρέχουν λοιπόν διαγωνισμοί, ωραίοι διαγωνισμοί, καλά πράγματα πάντα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Κόσμου 93,6, και από το Facebook και από το Instagram να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπέρα σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις και παρατηρήσεις. Μου λέτε ότι ήταν ωραίο το live, ότι η China Moses ήταν λίγο πιο up-tempo, ήταν λίγο πιο σκληρή με τις κιθάρες μπροστά του Μάρκους Μασάδο. Εντάξει, ήταν το τελευταίο της άλμπουμ που έπαιξε ένα από τα τρία κομμάτια εκεί στο δεύτερο μέρος μετά τις 10 η ώρα. Και ήταν λογικό, γιατί είναι έτσι στημένο το άλμπουμ, αγγίζει περισσότερο και τα όρια της free jazz, μέχρι την είναι και λίγο πιο alternative, οπότε εντάξει, είναι εκείνη την ώρα όταν ακούς το Jose James να κάνει άλλα πράγματα και να βγαίνει λίγο πιο up η China Moses. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η China Moses δεν τραγούδησε καλά. Η China Moses τραγούδησε εξαιρετικά. Κάποιοι είπατε λίγο για τα φώτα, το είπατε και χθες το βράδυ στο Λυκαβητό. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ εκεί που ήμουνα μια-δυο φορές προσπάθησα να βγάλω φωτογραφίες, τα φώτα έπεφταν πάνω στα μάτια μας, και εγώ δίνω ένα ok απέναντι σε αυτό. Δεν φταίει ο φωτιστής του θεάτρου, φταίει το στήσιμο, το οποίο είναι συγκεκριμένο από το technical writer του ίδιου του Jose James, γιατί ο Jose James χρησιμοποιεί αυτό το πολύ συγκεκριμένο φωτισμό χαμηλά στη σκηνή. Δεν είχαμε φώτα ψηλά από τη σκηνή για να φωτίζει κάτω, να κάνει αυτό το 2D-3D για παράδειγμα, φώτιζε από κάτω η σκηνή, οπότε λογικό είναι όταν βρίσκεσαι χαμηλά να πέφτουν τα φώτα πάνω στα μάτια σου. Απ' την άλλη όμως ο ήχος ήταν ούτως ή άλλως καλός, κάποια στιγμή έστρωσε και ο ήχος, ο ήχος και οι μελωδίες ήταν άρτιες, η μουσική έπαιξαν εξαιρετικά, πάρα πολύ ωραία. Θεωρώ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό live το χθεσινό βραδινό, και για άλλη μια φορά ο Jose James που υποσχέθηκε και είπε ότι θα έρθει στη χώρα μας οπωσδήποτε την επόμενη φορά όταν κυκλοφορήσει και το νέο του project. Έχασε μάλιστα και τη βαλίτσα του, μάλλον δεν την έχασε, η βαλίτσα είχε πάει στην Αίγυπτο. Για αυτόν τον λόγο βγήκε στο κέντρο της Αθήνας, ψώνησε ένα πολύ ωραίο κουστούμι που του ταιριάζει και εμφανίστηκε με αυτό πάνω στη σκηνή του Λυκαβητού. Γυρίστε τον Παρόδο, η Αίγυπτος κερδίζει την Αργεντινή. Στο 63. Θα δούμε καμιά έκπληξη. Για να δούμε.

0: Κόσμος 93,6.
1: Jazz Week στο Casa Roof Stage. 5 μοναδικές βραδιές. Κορυφαίοι καλλιτέχνες της παγκόσμιας και εγχώριας jazz και soul σκηνής. Κυριακή 5 Ιουλίου, Bilal. Τρίτη 7 Ιουλίου, Χριστοδούλου, Ντούβας. Τετάρτη 8 Ιουλίου, Λετήση. Πέμπτη 9 Ιουλίου, Πέτρος Κλαμπάνης. Σάββατο 11 Ιουλίου, Βερόνικα Σουίφτ. Jazz Week στο Gazarter of Stage. Η jazz του σήμερα, η θρύλη του αύριο.
0: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. Πέμπτη, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
2: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
3: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Κότα, come around and love me. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, 35 λεπτά μετά τις 8. Είναι 3η 7 Ιουλίου, απέναντί μου βρίσκεται ο Γιάννης Κωνσταράκης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μας αρέσει πάρα πολύ, πολύ καλοκαιρινό, πολύ ωραίο. Αυτή είναι η Brew Combi, Tears Won't Lie.

This One Lie, Blue Combi. Λοιπόν, από το 2026 έχουμε και κλεφτές ματιές. Έτσι, κοιτάμε και το Μουντιάλ και ένα γκολ που ακυρώθηκε της Αιγύπτου και ένα γκολ που έβαλε η Αίγυπτος και είναι 2-0 και είναι και 74 και μένουν άλλα 20 λεπτά. Και μου λέει ο Κωνσταράκης, και τώρα τι γίνεται εδώ πέρα, πάμε στα πέναλτι? Όχι, του λέω, δεν πάμε στα πέναλτι. Άμα πάει 2-1, πάει, βγήκε έξω η Αργεντινή, βέβαια. Άμα πάει 2-2, θα πάνε στην παράταση. Χθες το βράδυ, φοβερό παιχνίδι, αργά, αργά, πολύ αργά, με την Αμερική και με το Βέλγιο. Λέγαν τι θα γίνει. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο δεν παίρνουν πολιτικές και δεν παίρνουν κανόνες. Τώρα πήρε ο ένας κόκκινη, δεν πήρε ο άλλος κόκκινη, τον βγάζουμε, τον βγάζουμε. Όταν μπει μέσα στο γήπεδο και δεν παίξει μπάλα, φίλες και φίλοι, δεν παίζει μπάλα. Και χθες η Αμερική δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο έπαιξε χθες το Βέλγιο. Πρώτον. Και δεύτερον, πολύ περισσότερο, γιατί κοιτάμε όλη μπάλα, έτσι. Και κοιτάμε πολλές φορές και πολύ μπάλα. Κακά τα ψέματα. Στην Αμερική ακόμα δεν το λένε football, το λένε soccer.

Αυτό είναι το Liar, αυτό είναι ο Jelly Roll παρέα με τον Καρίν Λεόν. Ένα από τα τραγούδια που θεωρούνται ότι είναι και από τα επίσημα τραγούδια του FIFA World Cup 2026. Pillar of Salt. Αυτός είναι ο Rick Wilson. Εβδομάδα που έχει πολύ ζέστη, εβδομάδα που είναι πολύ ζεστή και στα live. Άντε κάνουμε και ζωντανή μετάδοση 2-1 στο 78. Είπαμε αν δεν βάλει μέσα ένα-δύο λεπτά

Και αυτό είναι ο Rick Wilson, εδώ τον ακούσαμε στο Pearl of Soul και το λέγαμε λίγο χθες και με τον Jose James κάποια στιγμή, το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες που είναι ιδιαίτερα επηρεασμένοι από τον οίκο του Marvin Gaye, και κάναμε και μια ιδιαίτερη κουβέντα πολύ συγκεκριμένη για το για αυτό το φαινόμενο για τον Leon Ware. Πρώτα απ' όλα, πώς ήταν και τον είχε γνωρίσει, πώς ήταν ο Leon Ware πάνω στη δουλειά. Μου λέει ο Leon Ware ήταν ένας πολύ cool τύπος, ένας πανέξυπνος άνθρωπος και ένας άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά αυτό το οποίο ήταν ανατρεπτικό για την εποχή, γιατί μπορεί να βγει και ένα άλμπουμ που να μην έλεγε τόσο ιδιαίτερα πράγματα για τους fans της soul. Δεν ήταν το Let's Get It On, δεν ήταν το What's Going On, δεν ήταν το Diana and Marvin που είχε βγει τότε, το project με Diana Ross το 73, αλλά ήταν ένα άλμπουμ το οποίο μπορεί να μην έκανε μεν τα hits, αλλά δεν έβγαλε hit δηλαδή το άλμπουμ. Από την άλλη όμως, δεν πάβει το I Want You να ήταν το σημείο αναφοράς. Αν βγάλουμε δηλαδή το I Want You και το Can't Live With An Angel, With Me Angel, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν τα hit όπως τα ξέρουμε πραγματικά. Από την άλλη όμως, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν έχει καμία σημασία, γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες καλή ώρα όπως ο Rick Wilson, καλλιτέχνες όπως η Angie Stone, όπως ο Μακαρίτης, ο Ντιάντζελο και πολλοί πολλοί άλλοι, οι οποίοι πάτησαν πραγματικά πάνω σε αυτό το άλμπουμ και έβαλαν μέσα όλα αυτά τα συστατικά, τα είδη της μουσικής που συμπλέκει το I Want You, βάζοντας το soul, βάζοντας τη funk, βάζοντας τη jazz, βάζοντας τον ήχο της Φιλαδέλφια soul, πάρα πολλά πράγματα. Και αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο, παρέα με τον Robert Smith, τον Cure, από το τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια, το οποίο ούτως ή άλλως είναι στο top 100, νούμερο 1 αυτή τη στιγμή. Και Robert Smith φυσικά, τον περιμένουμε. Τον περιμένουμε με τους Cure την άλλη εβδομάδα.

0: What's wrong with me?
1: I think you're what's wrong with me.
0: Robert Smith.
1: I think you're what's wrong with me.
0: Olivia Rodrigo.
1: I think you're what's wrong with me.
0: Ο Ρόμπερτ Σμιθ τον Cure έχει πει χαρακτηριστικά ότι του αρέσει πάρα πολύ ο Ολίβια Ροντρίγκο. Αυτό φάνηκε όταν ανέβηκε πάνω στον Glastonbury και ερμήνευσε δύο κομμάτια μαζί της. Αυτό φάνηκε διότι παίζει στο καινούριο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο και κάνει τη συνεργασία το What's Wrong With Me. Είδατε φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, εμείς παρακολουθούμε εδώ πέρα όλοι παράλληλα τα πάντα γιατί είναι ζωντανή η εκπομπή και βέβαια κάνουμε την εκπομπή μας κανονικά. Κοιτάμε την επικαιρότητα, κοιτάμε και την αθλητική επικαιρότητα και μέσα σε 5 λεπτά το σκορ έχει έρθει 2-2. Δεν είναι το 2-2 όμως, μου κάνει έτσι μια πάσα και σκέφτομαι αυτό που έλεγε κάποτε, είχαν ρωτήσει κάποτε τον αείμνηστο Γιάντσεκ Γκμοχ, όταν έπαιζε ο Γκμοχ και ήταν τότε στο Παναθηναϊκό και έπαιζε ημιτελικούς, έπαιζε κάποια στιγμή ένα παιχνίδι στην Ευρώπη και όταν τον ρώτησαν τι πρόκειται να γίνει στο παιχνίδι, απάντησε με εκείνη τη χαρακτηριστική αφέλεια, αγάπη για το άθλημα και είχε πει και μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Μπάλα είναι στρογγυλά. Πάμε να συναντήσουμε τον Ρόι Κλάρκ. 19 παρά 10, τι 19 παρά 10 είναι. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον κόσμο σε 93,6. Roy Clark, reorchestrated από τον Inspiro. Στην παλιά επιτυχία που είχε κάνει φυσικά ο Σαλας Ναβούρ, είχε γύρει επιτυχία και στην Ελλάδα και στην Αμερική. Ο Roy Clark το είχε πάει και στο country chart ψηλά, αλλά και στο pop chart. Το επανέφερε ο Inspiro και το ξαναθυμόμαστε μετά από τόσα χρόνια. Εμείς το θυμόμαστε έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε.

Yesterday when I was young, λίγο πριν τις 9, λίγο πριν φτάσουμε στις 9, θα πάμε με ένα τραγούδι που είναι ούτως ή άλλως all time classic από τους Rolling Stones, εδώ από το Stone Cold Country, από το album που ηχογράφησαν οι αστέρες της Country πριν από καμιά 20, πριν από πόσο ήταν, 3,5 χρόνια, για τα 60 χρόνια της μπάντας, για τα 60 χρόνια των κακών παιδιών της rock. Έτσι κι αλλιώς εμείς αυτές τις μέρες την Πέμπτη θα κάνουμε την παρουσίαση εδώ στην ΕΡΤ. Ήδη οι προσκλήσεις έχουν δοθεί από ό,τι ξέρω για τους καλεσμένους εδώ, τους ακροατές του κόσμος, για να ακούσουμε για πρώτη φορά μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία και μέσω της δισκογραφικής θα ακούσουμε την, για πρώτη φορά ολόκληρο το άλμπουμ των Rolling Stones, εκεί που θα ερμηνεύσουν τα τραγούδια, τα νέα τραγούδια, το νέο υλικό. Από 3-2, φίλες και φίλοι, αυτό είναι. Μαζί με την εκπομπή, μαζί και με την μπάλα. Και έχει μπει όλο το γήπεδο μέσα και πανηγυρίζει και όλη η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, εδώ τώρα που μιλάμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Τσόλο Σιμεώνε στην κερκίδα. Όλος ο κόσμος, μια ολόκληρη χώρα, δεν ξέρω αν έχετε πάει στην Αργεντινή. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι θα γίνεται τώρα στο Μπουένος. Θα είναι αγκαλιασμένη η Μπόκα, η φίλαθλη της Μπόκα με τη Ρίβερ, φανταστείτε. Αυτό γίνεται μόνο στο μπάλα, μόνο στην μπάλα, φίλες και φίλοι. Το όλαγε ο Γιάννης Γιακογιάννης. Η μπάλα είναι το άθλημα του λαού. Δεν είναι απλά σπορ. Miss you, μέχρι τις 9 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Εσμαζόδητος more.com.artinfo.gr.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane, με το κουαρτέτο του Δευτέρα 20 Ιουλίου στο έθριο της του Άσαρ Σακίου. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A-Culture, στο έθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, plays Coltrane. More.com.
2: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
3: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Three Sinners Sincers. Πάμε να το πούμε σωστά. Πάντα το λέω λάθος, δεν ξέρω γιατί. Three Sinners. Did you know? Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 7 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου. Καλησπέριζουμε τον Παμπι Δούκαρο που βρίσκεται στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ είναι στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Λέγαμε λίγο για το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι, για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα, διότι το Μουντιάλ είναι πάντα Μουντιάλ. Δεύτερον, όταν βλέπεις κάτι τέτοια παιχνίδια, πραγματικά λες κάποια στιγμή ότι αξίζει τον κόπο να κοιτάς ποδόσφαιρο. Ακόμα και αν δεν είσαι ποδοσφαιρόφιλος και δεν αγαπάς την μπάλα. Όταν στο 79 κερδίζει 2-0 μια εξαιρετική πραγματικά Αίγυπτος που παίζει μπάλα τώρα μέσα, ο Μοσαλάχ παίζει, ο Χασάν παίζουν ποδοσφαιριστές. Και από το 80 μέχρι το 94 μπαίνουν 3 γκολ και γυρνάει το παιχνίδι Τούμπα και βλέπεις αυτή τη στιγμή ένα γήπεδο πραγματικά να κλαίει όλο, το Μέση να κλαίει, το Ρομέρο να κλαίει, τους πρωταγωνιστές αλλά και αυτούς που έχασαν, γιατί η μπάλα, φίλες και φίλοι, είπαμε, είναι το δημοφιλέστερο σπορ στον κόσμο, δεν είναι άθλημα. Το έλεγε αυτό ο τρισμέγιστος Γιάννης Διακογιάννης. Όταν λέει κάτι ο Διακογιάννης, έτσι είναι και κάτι ξέρει παραπάνω από εμάς. Κοίταγα λίγο νωρίτερα μια κάμερα από το Worldwide, από τις παγκόσμιες κάμερες που υπάρχουν ούτως ή άλλως στις μεγάλες πόλεις του κόσμου και έχουν βγει ήδη στο Buenos Aires και πανηγυρίζει ο κόσμος, λες και έχουν σηκώσει το παγκόσμιο κύπελο. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και φεύγει μετά η ομάδα εδώ πέρα του Λίο Μέση για να πάει στο Κάνσας, στο γήπεδο των Kaiser Chiefs, εκεί που παίζουν το Kansas Chiefs, εκεί που παίζει μπάλα ο σύζυγος της Taylor Swift, εκεί που έγινε, ο γάμος δεν έγινε, μου λέει ο Μπάμπης, έγινε στο Madison Square Garden, πολύ σωστά, και εκεί εμφανίστηκε και ο Paul McCartney και τραγούδησε και ο McCartney και τραγούδησαν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι που λέμε τώρα για τα μουσικά και τα ενδιάμεσα, είπαν να μην πάρετε, λέει, δώρο, δεν χρειάζεται, λέει, να μας πάρετε δώρο, είπε η Taylor Swift και ο σύζυγός της, το μόνο που χρειάζεται είναι, λέει, να έρθετε για να διασκεδάσουμε. Η ερώτηση ήταν η άλλη, DJ, λέει, θα έχετε, μην ανησυχείτε, λέει, θα έχουμε, λέει, ορχήστρα, θα παίξουν μουσική, δώρο να πάρουμε, λέει, στο σύζυγο, του αρέσουν, λέει, τα παλιά νομίσματα, αν θέλετε, λέει, πάρτε του ένα νόμισμα. Και μέσα σε όλα έδωσαν και 26 εκατομμύρια δολάρια για φιλανθρωπίες. Αφού είμαστε στην Αργεντινή, πάμε στη Λατινική Αμερική μια βόλτα. Πάμε να συναντήσουμε τον Σέμπα Κάμπος, στη Χιλή διπλά είναι. 2-10-66-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείται με τον κόσμο.

Summer Rain που δεν βρέχει, έχει πάρα πολύ ζέστη, έχει πολύ ζέστη στην Ευρώπη, έχει ζέστη και εδώ πια στην Αθήνα, αλλά και στη χώρα μας δεν έχει αυτά 40-45, αλλά δεν πάβει όμως να καταλαβαίνουμε και να νιώθουμε πια ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει ιδιαίτερα. Summer Rain λοιπόν από το Seba Campos και εμείς πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλι, που θεωρώ και είναι βέβαια ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική. Πάμε να συναντήσουμε την Έλα Λάγκλι, που θεωρώ και είναι βέβαια ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στην country μουσική.

που βρίσκεται σε περιοδία στην Αμερική και με τον Luke Combs, αλλά κυρίως με τον Morgan Wallen έχει βγει σε αρκετά live. Και αυτό είναι το εξαιρετικό καινούριο άλμπουμ του DZSE. Με ρυθμό, με beat, ό,τι πρέπει για φέτος το καλοκαίρι. Και όχι μόνο. 210-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού. Όπου και αν βρίσκεστε. Και από το δέκτη της τηλεόρασής σας ακούτε τον κόσμο. Cosmos και Cosmos Jazz. 24 ώρες το 24ωρο.

0: ladies and gentlemen, for Al Green.
1: Hello, how are you?

Μας αρέσει πολύ ο Henry, μας αρέσει πολύ η Ράε στο τελευταίο της άλμπουμ και φυσικά η μαγική φωνή του Al Green, του Reverend Al Green. Al Green έβγαλε 4 σίγγλ από τον Γενάρη, μέσα στα 6-7 μήνες. Κάπου, όποτε θέλει, βγάζει και από ένα τραγούδι. Φέτος έβγαλε 4. Συν το Henry στο καινούριο άλμπουμ της Ράι. Η Ράι, η οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες στην περιοδία, δεν κάνει μόνο opening act στο live του Bruno Mars. Μου λέγε μια φίλη ακροάτρια ότι τον είδε τον Bruno Mars στη Γερμανία, ήταν συγκλονιστική. Και η Ράι και φυσικά ο Bruno Mars. Sold out, το είπαμε, μέσα σε 6-8 ώρες, 25 συναυλίες του Bruno Mars, εισιτήριο ούτε για ζήτο.

Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. 34 λεπτά μετά τις 9, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Μπάμπης Δούκαρο στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, στη Wyo, και αυτός είναι ο Eric Clapton. Cajun Moon. Από το Call Me Breeze, το άλμπουμ αφιέρωμα στο φίλο του, το JJ Cale.

Shoot You Dead, αυτή είναι η Lucene. Μας αρέσει η Lucene πολύ. Περιμένουμε το πρώτο της άλμπουμ μετά το Αποθήκαρη Part 1 και Part 2. Don't get lost in the maze. Και αυτός είναι ο Ziggy Marley, παρέα με τη Σίλα Ι και τον Τρομπόν Σόρτη, παρακαλώ. You

0: αυτό λοιπόν είναι το Bright Side, είναι το τελευταίο άλμπουμ, το ολοκαινούργιο άλμπουμ του Ziggy Marley, solo άλμπουμ από τον Ziggy Marley και με συνεργασίες. Όπως το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ο Ziggy Marley ακολουθεί ακριβώς αυτό που είχε αφήσει ως κληρονομιά ο πατέρας του και με, την, και με το Rocksteady και φυσικά με, την, με τη Funk, βάζοντας μέσα πάρα πολλά είδη μουσικής και φυσικά από τη Reggae. Είχε να βγάλει και 6 χρόνια άλμπουμ. Το τελευταίο άλμπουμ ήταν το More Family Time, όπου ήταν η οικογένεια του Ziggy και είχαν τραγουδήσει τότε κομμάτια και είχαν βγάλει και εκείνο το πολύ ωραίο το Τζάμπο, αν το θυμάστε, με την Αντζελίκη Τζο, και άλλο ένα τραγούδι που μου διαφεύγει με, την, με τον αδερφό του, τον Στέβεν Μαρλί.
1: Estado viendo el cielo, gris y aunque sea malo, veo

0: cuesta gozar, pero si despertamos haremos preciosa es la existencia y nunca desperdiciaremos los detalles de vivir que están en la raíz, los detalles de vivir que están en la raíz.
1: Αυτό είναι το αφουέρα. Αυτός είναι ο Αντριάν Κεσάδα. Αντριάν Κεσάδα, εξαιρετικός και το μπολέρος ψυχεντέλικος. Που ήταν το καινούριο του, το δεύτερο άλμπουμ, το δεύτερο μπολέρος ψυχεντέλικος. Και λέω είναι το δεύτερο γιατί ο ίδιος είχε πει ότι θα βγάλει ένα άλμπουμ από την σειρά. Τελικά είδε ότι πήγαινε πραγματικά πάρα πολύ ωραία και έκανε την μεγάλη κίνηση και ηχογράφησε και το δεύτερο. Jack Nice, 10 παρά 10 στον κόσμο.
2: Once again

0: me up, treats me oh so nice. Though he knows he too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Jack, Jack Nice. Let me give you some advice.
1: Jack Nice. Νομίζω ότι είναι ώρα να ακούσουμε κάτι πιο κλασικό από τα κλασικά.
2: Cosmos Classic.

Ντόρμες, αυτή είναι η Οντέτα. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Είχατε και τηλέφωνα, είχαμε και τηλέφωνα, λέγατε εντάξει. Okay, έτσι είναι η μπάλα, έτσι είναι φίλες και φίλοι, οι ζωντανές εκπομπές. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Είπαμε χθες το βράδυ, βρεθήκαμε και με τη Ρουμπίνη και με όλους τους φίλους από εδώ, συναδέλφους στο Λυκαβητό. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βράδυ. Είναι από αυτά τα βράδια που θέλουμε να βρισκόμαστε όλοι μαζί και να περνάμε καλά και περάσαμε καλύτερα γιατί είδαμε όλοι τον Χωσέ Τζέιμς. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Έρχεται η Ρουμπίνη. Και παραμένει ο Μπάμπης Δούκαρος. Πολλά φιλιά από τον Πέτρο Αδ...

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

0: Καλώς ορίσατε στον κόσμο βράδυ 3η 7 Ιουλίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είμαστε παρέα για 2 ώρες. Έχουμε να μιλήσουμε για φιλιά. Παγκόσμια μέρα φιλιού χτες. Έχουμε να μιλήσουμε για τόστ. Καλά ακούσατε. Και για σοκολάτα. Εσείς που είστε συντονισμένοι από το πρωί και έχετε καρφωμένο στο ραδιόφωνο το κόσμο, σίγουρα θα έχετε ακούσει για την καταπληκτική συναυλία του Χωσέ Τζέιμς το βράδυ στο Λυκαβιτό. Εξαιρετική η μουσική του, πολύ ωραία η Τσάνα Μόζους, η οποία μας τραγούδισε ένα τραγούδι με ένα ωραίο medley Silence με Make Me Wanna Holler Marvin Gaye. Κάποιοι περιμέναν κάτι άλλο, αλλά δεν ξέρω τι περιμέναμε. Περιορέξεως. Εντάξει, πάπια πορτοκάλι.
1: Arrête-toi, mon amour. J'ai te vampire ce soir. Une orchestre sous les moches. Ta chanson sonnera. Baise-moi, mon amour.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι το φιλί είναι αυτό το άγγιγμα των χιλιών που λειτουργεί έτσι σαν έκφραση αγάπης, πάθους, στοργής ή και χαιρετισμού. Λοιπόν, όταν φιλάμε κάποιον, ενεργοποιούμε δεκάδες μύες στο πρόσωπο και καίμε και θερμίδες. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Κυριάκος και η Κυριακή και ο Οδυσσέας. Αλλά το 1550, σαν σήμερα, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέραν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που έγινε αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Και εδώ ο Σοντασάν τραγουδάει Le petit pain au chocolat. Les clients ne voyaient qu'elle. Για μια πολύ όμορφη φουρνιάρισα που έφτιαχνε μικρά κουρασανάκια με σοκολάτα.

αφιερωμένο στον Henri Salvador από τους Βραζιλιάνους. Εδώ ο Ροζέ μαζί με Φέφε στο τραγούδι Maladie d'amour. Με Φέφε στο τραγούδι Maladie d'amour.

Λοιπόν, στο θέατρο Δώρα Στράτου, στο πλαίσιο του φεστιβάλ αυτό που γίνεται την Τετάρτη αύριο, Nate Smith. Δίνουμε προσκλήσεις και λέγει αύριο διαγωνισμός για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβητού την Πέμπτη. Κάθε εβδομάδα βεβαίως μέχρι τις 22 Ιουλίου κληρώνουμε βιβλία στη συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου. Μπαίνετε στο Instagram, τα βλέπετε όλα αυτά. Δηλώστε συμμετοχή. Δίνουμε πράγματα, δίνουμε προσκλήσεις και εννοείται υπάρχουν όλα αυτά. Τι άλλο ωραίο. Τετάρτη αύριο, 8 Ιουλίου, στον Καζάρτη Λέντιση, μία από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης αμερικανικής jazz και R&B, έρχεται να παρουσιάζει το δικό της project για την Dinah Washington, For Dinah. Και εμείς θα πάμε σε κάτι άλλο διαφορετικό. Ένα jazz hip hop trio από τη Λίον της Γαλλίας. Ο Pierre Louis Vernier στα πλήκτρα, ο Ζαφέ Μπόρις Φέν στα drums και ο Λουκά Μπενεντίτη στο μπάσο, κοντραμπάσο. Σιμπου Ούγια. Και αυτό που θα ακούσουμε λέγεται σκόρδο. Garlic.

0: Κόσμος 93,6.
1: Γιώργος Περής. Μαζί ή κανείς. 5η 9 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου. Ο Γιώργος Περής μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Σε μια βραδιά που συνδυάζει μοναδικά διαφορετικούς μουσικούς κόσμους. Μαζί, χωρίς να λείπει κανείς. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Οι Rolling Stones βγάζουν νέο άλμπουμ και οι ακροατές του Κόσμος 93,6 το ακούν πρώτοι. 5η, 9 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο στούντιο Β της ΕΡΤ. Foreign Tongues, αποκλειστική ακρόαση του νέου άλμπουμ των Rolling Stones μία ημέρα πριν το ακούσει ο υπόλοιπος κόσμος. Ο Γιάννης Πετρίδης, ο Μανώλης Φάμελος και ο Μιχάλης Καμάκας, τρεις γενιές με μία κοινή αγάπη για τη μεγαλύτερη rock and roll μπάντα στην ιστορία, ανοίγουν τις πόρτες του στούντιο Β της ΕΡΤ αποκλειστικά για σας. Συντονιστείτε στους 93,6 και κερδίστε προσκλήσεις μέσα από τις εκπομπές και τα social media του Κόσμος. Την 5η, 9 Ιουλίου, στις 6, στο στούντιο Β της ΕΡΤ.
3: As long as you're playing with the guys that you're happy with, you never know what's going to come out.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: την Αφρική θα πετάξουμε στην Ιταλία να θυμηθούμε τον Τότο Κουτούνιο, ο οποίος γίνεται σαν σήμερα το 1943, ένας μεγάλος pop star της Ιταλίας, με αυτή την τεράστια επιτυχία το 1983. Πολύ αγαπητός, όχι μόνο στην Ιταλία.
1: Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano.
0: Με καταγωγή ο μπαμπάς από την Σικελία, η μαμά του δεν το σκάνει.

Λοιπόν, ο Τότο Κουρτούνιο ξεκινάει την καριέρα του σαν drummer στα 19. Η πρώτη του μπάντα ήταν το Τότο Ειτάτη. Έχει πλάκα το τίτλο, Τότο Ειτάτη. Αλλά αργότερα ήταν μέλος της δίσκο μπάντας Albatros. Φανταστική αυτή. Με τον Λίλο Λοζίτο και τον Μάριο Λιμοντζέλη. Μεγάλες επιτυχίες τις οποίες έγραψε σαν στιχουργός για τον Τζον Ντασάν. Το «Est-ce que tu n'existes pas» δικό του, το «L'État indien» δικό του. Συνυπογράφουμε την Ταλεντά, το «Laisse moi danser». Αλλά και επιτυχίες για Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, Nella Vanoni, Domenico Modugno, Claude François, Michel Sardou, Hervé Villard, Paul Mont-

1983, φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, ποιοτό του Κουτούνια τραγουδάλι Ιταλιάνο. Ένα τραγούδι που ήταν για τον Αντριάνο Τσελεντάνο, δεν ήθελε να τραγουδίσει, δεν του άρεσε το ρεφρέν, το σώνον Ιταλιάνο Βέρο. Κακός, διότι αυτό το τραγούδι βεβαίως έγινε πολύ δημοφιλές, κυρίως για τους έξπα της Ιταλίας. Και παρότι ήρθε πέμπτο τότε στο Σαν Ρέμο, ήταν η τεράστια διεθνής επιτυχία του Κουτούνιου.

Το καταπληκτικό άλμπουμ του Paul McCartney, The Boys on Dungeon Lane, και εδώ με το Ringo Starr, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια, κλείνει τα 86, αθάνατος τα σκαθάρια. Και εδώ σε αυτό το τραγούδι, το Home to Us, όπου πήγε από jam session, γύρισε από εδώ, πήγε από εκεί, και τελικά ο McCartney έπαιρνε του Ringo Starr. Λοιπόν, κοίτα, θέλω να τραγουδήσεις και εσύ, εκτός ότι θα παίξεις πολύ ωραία drums. Αλλά όχι μόνο με τα κορίτσια. Εγώ λέω να τραγουδήσουμε όλο το τραγούδι μαζί. Μία φράση εγώ, μία φράση εσύ. Κάτι που δεν θα ξανακάνει ποτέ. Διότι στα backing vocals είναι η Chrissy Hynde και η Charlene Spiton. Sir Richard Starkley ή αλλιώς Ringo Starr. Μέσα στον Beatles, αλλά βεβαίως συνυπογράφει πολλά τραγούδια από το Yellow Submarine. Και εδώ ένα συγκλάκι, Peter Gabriel. Everything Recorder, δηλαδή Richard Russell.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Tao Dance Theater. Έργα 16 και 17. Από τον Tao Ye, τον Κινέζο χορογράφο που έχει βραβευθεί με τον Αργυρό Λέοντα στη Βενετία. Μια παράσταση χορού που σε κατακτά αθόρυβα και ολοκληρωτικά. 13 και 14 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.

Η μεγάλη επιτυχία των Καρουάν. Και όσοι ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Βράδυ 3η 7 Ιουλίου. Sex and Jazz, Gardino, Marvin Gaye, You're My Medicine, βεβαίως αμπλάκι και από Sexual Healing. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο. Από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, καλή ακρόαση.

αγαπημένα παιδιά από την Νάπολη, Λούτζιο Αγγελίνο, Μασιμίλιο Ντιλένο, Λουτζενέα. Καινούργια δουλειά, People of the Moon. Η Μαρία Κοσέλη έργο εδώ στο Ατσελέρα. Αυτοί που ακολουθούν εδώ στον αέρα, στον κόσμο, L'Interloop, μια κολεκτίβα από τη Γαλλία. Συνεργασία με τη Φλάβα Κοέλιου.

Λοιπόν, αύριο στο θέατρο της Ζώρα Στράτου, ο Νέιτ Σμιθ, ένας από τους πιο επιδραστικούς ντράμερ της σύγχρονης μουσικής, θα έρθει με το κουαρτέτο του. Γεφυρώνοντας jazz, funk, hip hop, σύγχρονη groove μουσική. Έλαβε 2 Grammy για το τελευταίο του άλμπουμ με τίτλο Live Action. Το ένα για το καλύτερο alternative jazz album. Και σε αυτό το καταπληκτικό θέατρο. Προλαβαίνετε να μπείτε σε social media, στο Instagram. Δίνουμε προσκλήσεις για το live του Robert Plant στο θέατρο Λυκαβίτου. Αλλά και βιβλία. Κληρώνουμε βιβλία κάθε εβδομάδα σε συνεργασία με γνωστούς εκδοτικούς οίκους. 25 βιβλία για τα 25 χρόνια του κόσμου.

0: Thank you.
1: Κόσμος 93,6. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίντυπους Steps. Από το συνθέτη Ζήση Σέγγλια. Μια συνάντηση μουσικής, χορού και λόγου στο ταραγμένο μυαλό του Ιδίποδα. Το μουσικό τοπίο ενώνεται με το φυσικό στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου. Μια μοναδική νυχτερινή εμπειρία μετά τις 12 εντός του αρχαιολογικού χώρου. 10 και 11 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

ανεβάστου το Σαν Φρανσίσκο, ο Τάικου ή αλλιώς Σκοτ Χάνσεν. Πολλά συνθεσάιζερ, κιθάρες.

Και εδώ είσαστε. Kiss on Fire. Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρωμένα στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές για περίπου 25 λεπτά ακόμα στην παρέα σας.

Είπαμε και από το Kiss of Life τη Αντέ. Πάμε στο José James που απολαύσαμε χτες στο Λυκαβητό. Και μέσα σε όλα, εννοείται το αφιέρωμα που έκανε στο Marvin Gaye για το album I Want You, το τραγούδι σαν ολόκληρο το album μαζί με την China Moses. Αλλά μένοντας στο ύφος και στο στυλ αυτή τη μουσική, θυμήθηκε ένα τραγούδι από το πρώτο album αγαπημένο ακροατών. Και εννοείται φαν που είχαν έρθει στο Λυκαβητό χτες, No Beginning No End το album, και αυτό είναι το Trouble.

You're my chocolate, the Savages και εδώ η Blossom Dearie. Τραγουδά το 1967 ότι όταν σε φιλάω και άλλο τόσο θέλω κι άλλο να σε φιλάω και δεν μου φτάνει.

Καινούργια δουλειά της Σόμι, με καταγωγή από τη Ρουάντα, η βάση της βεβαίως Αμερική. Για δύο εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές, τα Ρουμπίνη Σταγκουράκη, Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Καλό βράδυ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών Θερμιά Project παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης Convivial Gestures, χειρονομίες κοινωνικής συνύπαρξης. Χώρος διεξαγωγής έκθεσης, Δημοτικό Σχολείο, Χώρα Κύθνου. Διάρκεια από 4 έως 19 Ιουλίου. Ωράριο λειτουργίας 7 έως 10 το βράδυ.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

70's έρχονται οι Doobie Brothers, οι οποίοι πλέον δεν δραστηριοποιούνται στη μουσική βιομηχανία, αλλά το mashup έρχεται να κολλήσει με τους Daft Punk από τη Γαλλία, που σταμάτησαν πολύ νωρίς μέσα στο 2021 οπουδήποτε ηχογράφηση. Εδώ το Get Lucky μαζί με το Long Train Running έρχονται να βρεθούν παρέα, όπως ακριβώς και εμείς, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές, με διαφορετικές διαδρομές, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τα του οίκου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στον κόσμο μας. Ο Μανάτη βρίσκεται στην Ιταλία. Από εκεί ηχογραφεί και στέλνει πολλά χαιρετίσματα και μπόλικη αγάπη. Το κομμάτι κλασικό, Whole Lot of Love.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Το AirTeco ανοιχτό και on demand. Και εμείς πήγαμε με τον JD από τα παλιά και τα πλαστικά του όνειρα. Η original long version είναι ακριβώς εδώ.

Νέα Ισλανδία, επόμενο στο Πόβερ, Midnight Moroders και η Fat Freddy's Drop, αυτή η ιδιαίτερη κολεκτίβα δίνει τις νότες της.

Η τρομπέτα του Luigi De Sico έρχεται από την Νάπολη, όπως ακριβώς και το τραγούδι του. Climb Up είναι το κομμάτι.

0: Την αγαπάει την Ελλάδα μας ο Βινίτσιο Καποζέλα, όπως τον αγαπάμε κι εμείς, και βεβαίως δραστηριοποιείται πολύ συχνά στα ρεμπέτικα τραγούδια όταν τραγουδάει ελληνικά. Εδώ φτιάχνε ένα βούντου μάμπο από τα δικά του. Βινίτσιο, ο μοναδικός.
1: Καλή.

Μουσικές που θυμίζουν ποταπογόρευση και όμως κρύβονται σε μια σειρά. Σε αυτή τη σειρά με τίτλο Boardwalk Empire, όπου πρωταγωνιστεί ο τεράστιος ηθοποιός Steve Buscemi. Boardwalk Empire και το κομμάτι Everybody Loves My Baby μας πάει ακριβώς εκεί που θέλουμε.

πρώτος και καλύτερος ο Duke Ellington έφτιαξε αυτό το Creole Love Call, το οποίο και ηχογράφησε πίσω στο 1927. Το άλμπουμ λεγόταν Black and Tan Fantasy.

Θα περάσουν αρκετά χρόνια και πίσω στο 1959 η Billie τραγουδάει τα blues όπως καμία άλλη.

Εννοείται πως ό,τι έχουμε να πούμε θα το πούμε, γιατί μας έχει συμβουλέψει από νωρίς η Νίνα Σιμών, η οποία έγραφε «Tell it like it is».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: κατηγορία.
1: Ένα approach διαφορετικό και κάπως δυσέβρετο. Ο Σιμπιλίνο είναι εδώ και ένας ρυθμός που θα παραμείνει στον Νίκο. Reproach αλλιώς.

Το κορίτσι ονομάζεται Άννα Τριζού και πίσω στο 1977 γεννήθηκε Άννα Τριζού και το κομμάτι αυτή η χρονολογία. 1970.

ήταν θέμα χρόνου να σκάσει μύτη και ο Ντανιέλ Χάξμαν, ο οποίος τα ρημιξάρει όλα από τη Γερμανία, ασφαλώς. Ραγουέλα είναι το κομμάτι.

Φόντο. Και αυτή στο ίδιο μετερίζει ακριβώς και ο Ροπ Γκόνιες μαζί τους. Μη Κορασόν είναι το κομμάτι.

The Columbia ξεκίνησαν τα άτομα, όμως ηχογραφούν στη Σουηδία πλέον και εκεί παίζουν τις μουσικές τους. Acid Coco είναι το συγκρότημα, το σχήμα, και ένα Camino al Mar είναι που έφτιαξαν πριν από κάτι χρόνια, το 2022 δηλαδή. Το κομμάτι έρχεται μετά.

Η Όντα Βάγκα είναι σίγουρη αξία στο χώρο της world music. Εδώ φτιάξαν ένα μίνια μενίνα, ένα μικρό όμορφο κομμάτι το οποίο έρχεται απευθείας από την Βενεζουέλα, όπου και κατοικοεδρεύουν.

Ντούκι Μαριάν πάλι μαζί με τον Busy Twist που έρχεται να φιλοξενηθεί στην Μπαμακό, διατείνονται πως η ζωή είναι όμορφη αρκεί να ξέρεις να τη ζήσεις με τους σωστούς ανθρώπους. La Vie est belle, από αυτό το περίφημο ζευγάρι που άφησε

0: όμως πάλι μόνος του, αλλά μια χαρά στη μοναξιά του. Στο σπίτι του φτιάχνει ένα petit concert και το λέει Le Grand Petit Concert à la Maison. Εδώ έχουμε Money to Money στη live εκδοχή, την διαφορετική, πίσω στο 2020. Όλα αυτά.
1: J'entends dans ta cora, parfois même ta colère. J'entends dans ta cora ton cœur qui bat, mon frère.

αυτός ο εξαίρετος παραγωγός αλλά και μουσικός, ο Ντέιμον Άλμπαρν, βρέθηκε με σύρους μουσικούς και έφτιαξε αυτό εδώ, Out of Time, το κομμάτι αλλά και η διάθεση. Η ορχήστρα of Syrian Musicians είναι μαζί του.

κανονάκι, μπόλικη έμπνευση και μεγάλο ταλέντο χρειάζεται κανείς για να φτιάξει αυτές τις μουσικές που δημιούργησε ο Glenn Miskin στην Αθήνα μέσα στο 2026. Mirror City Rhythm είναι το κομμάτι και το κανονάκι ανήκει στον Πάνο Δημοσίου.

Ιμπραήμ Αλούφ, τι θα σκέφτεται άραγε για τη γενέτειρά του? Έφτιαξε πριν από 1,5 χρόνο ένα love anthem, προφανώς για όλους.

να κάνουμε με τους Μπεμπέγια Jazz National που έφτιαξαν μουσικές για την Επανάσταση ή αλλιώς Music for a Revolution. Σαμπόρ Δε Γκουαχίρα είναι ό,τι έμεινε.

Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα, για τη διαδρομή. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι και φρικάρεις και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Κόσμος Radio.gr.

Κόσμος 93,6 και 107. Το ραδιόφωνο που ενώνει τον κόσμο.

Juice Box Life.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.